Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. Now.
8: Wake up, Cyprus.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Και ρωτώ τώρα, Ιάννα Λαμπροπούλου.
2: Παρακαλώ.
1: Τα αγκουράκια, πού τα βάζεις στο ψυγείο?
2: Ευτυχώς που προσέθεσες στο ποια... ψυγείο.
1: Το μάζεψα τελευταία στιγμή.
2: Εμένα
1: πού
2: το
1: τα
2: σιρτάρι,
1: βάζεις το ψυγείο, σε ποια θέση βάζεις τα αγκουράκια?
2: Το σιρτάρι του ψυγείου μου, ναι, γράφει πάνω fruits and vegetables. Mm-hmm. Για μεταβάλλω.
1: Εκεί τα βάζεις.
2: Και κάνουν πάγο, ρε παιδιά. Ένα-δυο που μένουν, μην φανταστείτε. Τα τρώμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από όλο το ψυγείο εκεί πρέπει να μπαίνουν. Εντάξει, ναι. Δεν θέλουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το αγκουράκι δεν είναι φίλος με το κρύο.
2: Μα κάτσε, αφού το τελευταίο σιρτάρι έχει την πιο ψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι, εκεί ελέγχεται κάπως η θερμοκρασία στο σιρτάρι. Νομίζω έχει μια άλλη θερμοκρασία,
2: okay,
1: για τα φρούτα και τα λαχανικά. Anyway, να σου πω, από αύριο θα αλλάξετε τον τρόπο που θηκεύετε τα αγκούρια. Γιατί τα αγκούρια είναι πάρα πολύ ωραία όταν τα παίρνεις.
2: Ναι.
1: Μετά από λίγο όμως είναι σαν τις σχέσεις. Μπορεί να.
2: Μαραθούν. Σε έσωσα με το μαραθούν.
1: Ναι.
2: Μπράβο,
1: ναι,
2: μου για την, μπράβο, επιλογή αυτού του ρήματος.
1: Συγχαρητήρια.
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Όταν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
2: δεν τζαμε στο ψυγείο τα αγκουρκά.
1: Όχι. Αυτό είπα. Δεν είναι φίλοι με το κρύο. Τα έχουμε σε εξωτερική. Σε πιο θερμοκρασία δωματίου, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά τι θα κάνεις τώρα, επειδή αυτά έχουν θέμα με το κρύο,
2: ναι,
1: θα τα πάρεις τα αγκουράκια την επόμενη φορά
2: και εσείς,
1: φίλοι μου, θα τα βάλετε μέσα σε ένα τάπερ.
2: Και θα τα σκεπάσω.
1: Και θα ρίξεις μέσα.
2: Ναι.
1: Σκέπασε τα, αλλά πριν τα σκεπάσεις, ρίξε μέσα ένα κουτάλι.
2: Κουτάλι, γιατί?
1: Ναι. Ένα μεταλλικό κουτάλι.
2: Γιατί?
1: Μπορεί να είναι και μεταλλικό πυρούνι, δεν μας πειράζει. Το μέταλλο.
2: Μπορεί
1: έρχεται...
2: να είναι και ένα διευρώ.
1: Να μην ρίξει και ένα μεταλλικό τώρα. Δεν είναι.
2: Ντάξει.
1: Η φοντάνα αντιτρέβει.
2: Ντάξει.
1: Ρίξε μέσα ένα κουτάλι, γιατί σταθεροποιεί τη θερμοκρασία μέσα στο δοχείο και βοηθάει τα αγκούρια να διατηρηθούν σε πιο σταθερό περιβάλλον.
2: Ωραία, άρα τα βάζω σε τάπερ.
1: Ναι.
2: Ρίχνω μέσα κουτάλι, πυρούνι, οτιδήποτε μεταλλικό.
1: Μπράβο.
2: Και τα ρίχνω μέσα.
1: Και περιμένει να δει πόσο θα αντέξουν τα αγκούρια. Σίγουρα θα αντέξουν παραπάνω από όσο άντεχαν πριν.
2: Να σου πω
1: πόσο
2: κάτι.
1: Πόσο να σε αντέξουν και σε ένα τα καημένα τα αγκουράκια.
2: Να σε πιστέψω.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια. Να τα δοκιμάσω. Ναι.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να μπούμε στη χρονομηχανή μας, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Γίνε Παιδί Ξανά.
2: Άντε ρε, τι ωραία.
1: Και δεν θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω, 5, 6, 7, 8 χρόνια
2: άντε
1: πίσω.
2: Άντε 10, πες το.
1: Πού ήσουν παιδί. Εντάξει, άντε 10, άντε 10.
2: Τι ωραία, τι μου θύμισες τώρα ρε.
1: Γίνεσαι για μια μέρα παιδί. Ξυπνάς, το έχουμε δει σε ταινίες αυτό,
2: ναι,
1: ε.
2: Ναι.
1: Ξυπνάς και είσαι παιδάκι. Είσαι το μικρό
2: πόσο
1: Ιωάννη.
2: Πόσο χρονών είμαι.
1: Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ πόσο χρονών είσαι. Να είσαι 12.
2: Oh.
1: Πόσο θες να σε πάω.
2: Πάω εκεί, είναι ωραία.
1: 12.
2: Είναι ωραία, ωραία. Είμαστε συνοικισμό και παίζω.
1: Μπράβο, και παίζεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, ξυπνάς τα μάτια σου, ανοίξεις τα μάτια σου, είσαι παιδί. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
2: Αχ, παίζω μέχρι τελικής πτώσεως.
1: Τι.
2: Στη γειτονιά.
1: Βγαίνεις το πρωί στη γειτονιά και παίζεις.
2: Ναι, και ποδήλατο.
1: Έχεις σχόλιο.
2: Και είναι Σάββατο, ρε, η Πλάτωνα
1: α,
2: τώρα.
1: Ναι, άρχισες τώρα.
2: Με βάζεις τη χρονομηχανή, ας επιλέξω τη μέρα.
1: Είναι Σάββατο.
2: Θωρώ Power Rangers τώρα.
1: Μπράβο, και εγώ ανοίγω τηλεόραση.
2: Ναι, και τώρα στα πόδια μου. Και θυμώνει μου η γιαγιά να πάω στο τραπέζι να φάω, αλλά με αφήνει γιατί είναι Σάββατο.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και θέλω να κάνω και κάτι άλλο.
1: Τι,
2: δεν το έκανα ποτέ όταν ήμουν παιδάκι.
1: Πρόσεχε.
2: Ούτε στην ενήλικη ζωή μου.
1: Τι άλλο.
2: Θα κάνω τσίσα σε πισίνα.
1: Αρεσιάνο.
2: Το έκανες ποτέ.
1: Θα μας ακούσουν τώρα από όλα τα ξενοδοχεία που πρόκειται να πας.
2: Και θα με κάνουν.
1: Και όταν θα έρθει, θα είναι συγγνώμη, αλλά η πισίνα μας είναι κλειστή αυτή.
2: Παιδιά, είναι το σενάριο της χρονομηχανής. Είμαι 12.
1: Ωραία.
2: Καλά και 12, μεγάλη για να το κάνω.
1: Και τσίσα σε πισίνα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μπορούμε να είμαι 8.
1: Ναι.
2: 7, 6,
1: να είσαι,
2: 5,
1: να είσαι 5, 5. Όσο θέλεις να είσαι.
2: Για να μου δικαιολογηθεί το.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εσείς τι θα κάνατε αν ξυπνούσατε αύριο και ήσασταν παιδί? Το πρώτο πράγμα που θα κάνατε, θέλω να μας το πείτε τώρα. Εγώ θα έβγαινα έξω στη γειτονιά.
2: Ναι.
1: Θα έβγαινα έξω, θα έπαιρνα το ποδήλατό μου, το φτιαγμένο, γιατί γύριζα και το τιμόνι, το έκανα σαν Harley. Και θα γυρνούσα όλη τη γειτονιά, όλη τη γειτονιά πάνω κάτω. Και θα έφτανα σπίτι και θα έβαζα και το τραπουλόχαρτο στις ακτίνες. Με μανταλάκι να κάνει.
2: Τι ωραία, μανία με τον τραχουπουλόχαρτο.
1: Αφού το κάναμε, τι να κάνω. Τα είχαμε φτιαγμένα, ήμουν κάγκουρα.
2: Παναγία μου, τι καγκουριό είναι αυτό. Θα ερχόσουν και από τη γειτονιά μου.
1: Σίγουρα θα ερχόμουν να σε πάρω.
2: Θα με φώναζε απ' έξω και θα έβγαινα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Τι ωραία.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Για πες μου, Πλάτωνα, τώρα πώς θα σώσω το κινητό μου εγώ από την ζέστη?
2: Υπερθέρμανση. Παιδιά, υπερθέρμανση. Τώρα είμαστε στο νησί που η υπερθέρμανση έχει κάψει αρκετά το κεφάλι μας.
1: Ναι.
2: Μας έχει κάψει γενικότερα.
1: Δεν μας έχει μείνει εγκεφαλικό κύτταρο, πες το δύο. Μπαίνεις, έχω εγώ. Ναι. Τα λέω ονομαστικά.
2: Και εγώ ούτε δύο καν. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορείς να πιάσεις το τιμόνι, το πιάνεις έτσι σαν chopsticks από πάνω τα δαχτυλάκια,
1: ναι,
2: σου. Το κινητό μας είναι ένα από αυτά τα θύματα της υπερθέρμανσης.
1: Είμαι εγώ στην παραλία.
2: Είσαι.
1: Και ξαπλώνω. Και διαβάζω.
2: Μισό, κάποιος περνάει και σε βλέπει. Βρε. Σε είδα πίσω από τα γυαλιά που κοιτούσες την Ιωάννα.
1: Αχ, πουλάτε χυμούς και πόμπες. Θα ήθελα κάτι τι, σας παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, ελάτε.
1: Και το έχω δίπλα το κινητό.
2: Ναι.
1: Και πάω να το πιάσω,
2: ναι,
1: και βγάζει εκείνο την ειδοποίηση, ρε
2: το
1: παιδί.
2: Το warning.
1: Μου.
2: Το
1: ναι.
2: Δεν κάνει θόρυβο, αλλά εγώ το έκανα τώρα για να δώσω έμφαση.
1: Ναι.
2: Και τι κάνεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις, ποιο είναι, Ράνα, όταν υπερθερμαίνεται?
1: Ένα μπούμε στο αυτοκίνητο,
2: ναι,
1: να ανάψω το air condition και να το βάλω μπροστά.
2: Θα φύγει από την παραλία. Ναι.
1: Ή να το βάλω μέσα στην παγωνιέρα, μου έξυπνο.
2: Λοιπόν, το παγωνιέρα το προσπερνάω.
1: Εντάξει,
2: καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ, αν το βάζει στην
1: παγωνιέρα.
2: Τέλειωσε. Μετά θα σου κάνει νερά. Αλλά αυτό που κάνουμε περισσότεροι είναι μόλις ανάψει και υπερθερμανθεί να πούμε: οπ, κάτσε το βάλω μπροστά στο κλιματιστικό.
1: Ή στο ψυγείο.
2: Στο ψυγείο. Για να εγώ το έχω κάνει.
1: Ναι, δεν είναι καλή λύση.
2: Καθόλου καλή λύση.
1: Γιατί
2: εκεί που είναι πάνω η θερμοκρασία το πας τέρμα κάτω και μπορεί να κάνει ένα.
1: Όχι, και πάει.

0: Και να σπάσει η οθόνη, να σπάσουν τα chips. Και έχεις δει πώς είναι τα chips όταν σπάνε. Κάτω να ανοίξεις μια σακούλα που είναι κάτω, τα σπασμένα, έτσι θα γίνουν τα μικροchips από το κινητό σου.
1: Μάνα μου, τα chips του κινητού μου.
0: Ναι, δεν θέλω τώρα να γίνουν ψυχουλάκια.
1: Καλά,
0: οπότε,
1: τι προτείνεις?
0: Το βγάζεις από εκεί που είναι, αν είναι στην πρίζα ή αν δεν είναι, το βάζεις κάπου σε σκιερό μέρος.
1: Ναι.
0: Του δίνεις λίγο χρόνο να σκεφτεί.
1: Και βάλω σταυρό μου.
0: Ναι, και περιμένεις.
1: Αχ, περιμένεις. Γιατί το χρωστώ ακόμα.
0: Περιμένεις. Τι θα γίνει. Α, άναψε. Οπότε τώρα είσαι μια χαρά να το χρησιμοποιήσεις.
1: Λοιπόν, με το που ανάψει, ναι, να σε πιάσω τηλέφωνο και να σου πω.
0: Ναι.
1: Thank you.
0: Ευχαριστώ.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Φύγαμε, παιδιά.
2: Φύγαμε. Πού πάμε?
1: Μετακομίζουμε όλοι και θέλω να δω αν μπορείτε να μαντέψετε ποια πόλη ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη πόλη για να ζεις. Δεν είναι Λευκοσία, spoiler alert.
2: Πού είναι, είναι Ευρώπη?
1: Είναι Ευρώπη.
2: Είναι Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Τώρα βέβαια μια μπουγάτσα μάχαμε από Θεσσαλονίκη.
2: Ψηλά, Σουηδία.
1: Η Σουηδία, είσαι κοντά.
2: Η Σουηδία δεν είναι πόλη, θα μου πεις. Στοχόλμη. Όχι, πιο κάτω.
1: Η Στοχόλμη είχε βγει για τρεις συνεχόμενες χρονιές.
2: Πιο κάτω από τη Στοχόλμη. Δεν ξέρω καν που είναι η Στοχόλμη. Παιδί μου, είμαι γεωγράφος.
1: Ναι. Στην Κοπενχάγη, αδερφιά, στην Κοπενχάγη.
2: Τι ωραίο όνομα το Κοπενχάγη, παιδί μου. Λες και γεμίζει το στόμα. Κοπενχάγη,
1: ποιότητα ζωή. Ποια χώρα είναι πρωτεύουσα, Κοπενχάγη, Πλάτωνα?
2: Σε παρακαλώ, Ανάγκη μου, τώρα που θα με ρωτήσει εμένα, αυτή τη στιγμή που ακούει το παιδί μου στο δρόμο, εμένα ποια είναι η πρωτεύουσα της Κοπενχάγης.
1: Γιατί ξέρει σίγουρα πως είναι η Δανία.
2: Σίγουρα, καλά.
1: Γι' αυτό.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Το σώσαμε.
2: Έχω φίλους, εγώ έχω ζητήσει δανεικά από φίλους.
1: Για δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά κέρδισε τον τίτλο της πιο βιώσιμης πόλης στον κόσμο.
2: Της άξιζε.
1: Ναι, θες να σου πω λίγο τη δεκάδα.
2: Ναι.
1: Εν είμαστε που ποτέ, μην το ψάχνετε.
2: Γιατί,
1: ξεκινάμε με την Κοπενχάγη.
2: Δεν είναι η έρευνα σωστή τότε, δεν είναι. Ναι. Είμαστε, για
1: μετά είναι η Βιέννη που σα έλεγα πριν βλακίες ότι ήταν η Στοκχόλμη. Όχι, η Βιέννη ήταν για τρία χρόνια.
2: Ωραία, μετά.
1: Μελβούρνη.
2: Σίδνεϊ.
1: Ζυρίχη, Γενέβη. Και εσένα θα σε στείλω στα 7.
2: Πού?
1: Οσάκα.
2: Οσάκα.
1: Ιαπωνία.
2: Οσάκα μου.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: έναν άλλο φιλαράκι μας που είναι εδώ, θα τον στείλω κατευθείαν στην Αδελαϊδα.
2: Να πάει στην Αδελαϊδα ο συγκεκριμένος και να μην ξανάρθει.
1: Που είναι στην Αυστραλία, Πλάτωνα μου. Το ήξερες. Φυσικά και το ήξερες. Εγώ θα πάω Βανκούβερ, Καναδά.
2: Για εκεί είσαι κι εσύ.
1: Και θα στείλω και την Κόραλ μας Τόκιο. Άντε, γεια!
2: Για να δει, I love the 90s.
1: Α,
2: στο Τόκιο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε όλοι, παιδιά, είμαστε όλοι καλά. Θα πάμε εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ
1: και στα δικά μας, παιδιά, και στα δικά μας. Να βγουν και δικές μας οι πόλεις. Δεν έχουμε εμείς ποιότητα ζωής.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Εμείς δεν έχουμε. Για ελάτε εδώ να περάσετε, ωραία. Για ελάτε.
1: Έχουμε σίγουρα πάντως ποιότητα στο πρωινό.

0: Fresh's tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Κοιτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος, το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie. Back in the
5: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
6: Eminem, what's up?
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Να σου πω εγώ για την εμπειρία μου.
2: Να μου πεις.
1: Που πήγα Υπασία.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, η Υπασία. Από μικρό παιδάκι.
2: Γελάω από τώρα.
1: Τρελαίνομαι.
2: Γελάω από τώρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Και εκεί που πάω, στη φάρμα. Στη φάρμα είναι, ναι, στη φάρμα.
2: Γελάνε και τα χείρα.
1: Μου λέει ο εκπαιδευτής. Ρε, σταμάτα να συγκεντρωθώ.
2: Όχι, είμαι μέσα,
1: θα
2: είμαι μέσα στην ιστορία σου.
1: Τώρα.
2: Είμαι μέσα στην ιστορία σου, ναι.
1: Μου λέει ο εκπαιδευτής.
2: Ναι.
1: Ιωάννα μου, σήμερα θα κάνεις με αυτό το μικρό κίτρινο αλογάκι. Α, λέω, πεπόνι.
2: Πραγματικά,
1: καλά,
2: ανησυχώ.
1: Περίμενε, γιατί θέλω να βήξω ζόλας.
2: Ναι. Όχι, δεν, μια χαρά
1: πεπόνι.
2: Το είπες. Δεν γίνεται καλύτερο.
1: Κατάλαβες.
2: Δεν γίνεται πεπόνι. Καλύτερο. Χειρότερο γίνεται.
1: Πεπόνι.
2: Ναι.
1: Πεπόνι.
2: Ανησυχώ για ένα πράγμα.
1: Γιατί?
2: Για το μέλλον αυτής της εκπομπής.
1: Μπράβο ρε Πλάτωνα, γι' αυτό. Το
2: ναι.
1: Μέλλον σου
2: ναι.
1: Προδιαγράφεται. Απλά, λαμπρό.
2: Εσύ, όταν θες να μας βάλεις παγίδα και να είναι ανέκδοτο, ξεκινά το με ρεαλιστικά σενάρια. Όχι, πήγα Υπασία.
1: Μα μ' αρέσει Υπασία.
2: Από πότε σου αρέσει Υπασία?
1: Από 5 χρονών που καθόμουν στο ξύλινο μου αλογάκι.
2: Μα τι ωραία.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
5: Eminem, what's up?
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: καλοκαιρινές καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αχ, παιδιά, είναι αυτό της Δευτέρας που σε πιάνει μετά από ένα διήμερο
0: γεμάτο.
1: Που σας το είχαμε πει. Σας είχαμε προετοιμάσει ότι το Σαββατοκύριακο ήμασταν τα δυο μας μαζί με όλη τη, τις δύο φαμίλιες ενωμένες. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι αυτό που λες Δευτέρα τώρα, πώς επιστρέφω στα ίδια. Αλλά επιστρέφω με άλλη ψυχολογία, γιατί ετοιμάζουμε πράγματα και πάμε Summer House.
0: Έτσι, αλλά στο Summer House θέλουν να ετοιμάζεται και το breakfast του ξενοδοχείου. Πώς θα γίνει? Δεν ξέρω, πρέπει η Κάλια να κάνει Κάλια τα pancakes της με τη βρώμη και την μπανάνα.
1: Κάλε να σου πω.
0: Συγγνώμη.
1: Κάλε έτσι. Θα έχουμε το foodie δίπλα μας.
0: Θα έχουμε το foodie. Καθόλου. Εννοείται.
1: Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλύτερο και από πρόγευμα ξενοδοχείου.
1: Ετοιμάζουμε λοιπόν βαλίτσες, ετοιμάζουμε πράγματα και ανοίγουμε το καλοκαιρινό μας σπίτι. Σας περιμένουμε όλους παρέα μας για να σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα καλοκαιρινά vibes που θα έχουμε.
0: Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Έχουμε ένα πάρτι που πλησιάζει.
1: Ναι, θα σας πούμε περισσότερα, γιατί μπορεί κάποιος από εσάς με την παρέα του να είναι εκεί. Θα τα μάθετε όλα σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε κλίμα Summer House. Αλλά σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Σας καλημερίζουμε και καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα, για να ξεκινήσει έτσι όμορφη εβδομάδα και να μας φέρει σε μια πραγματικότητα, γιατί εμείς ακόμα είμαστε. Ακόμα είμαστε στις πισίνες.
0: Συνειδητοποίησαμε, παιδιά, με τον Πλάτωνα και τώρα μόλις έρθει και η καφεδάρα από τον Μπίνμπαρ, νομίζω ότι θα το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο ότι είμαστε γεννημένοι για να είμαστε πλούσιοι, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, καταλήξαμε.
0: Είμαστε, θα κλαίμε το Σεπτέμβρη, ναι.
1: Καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Ότι αρχικά μας άξιζε.
0: Άξιζε η ατάκα, παιδιά, του διημέρου και τη ζωή μας ολόκληρη.
1: Ναι, και κατά δεύτερον, ότι είμαστε γεννημένοι να είμαστε πλούσιοι.
0: Εκατομμυριούχοι, πες το.
1: Ναι, ναι, μας λείπει ένα πράγμα. Δεν έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έχουμε καλή καρδιά.
0: Έχουμε καλή παρέα.
1: Καλή παρέα, εσάς.
0: Καλύτερη.
1: Έχουμε, βεβαίως και έχουμε. Οπότε έτσι ξεκινάει η δευτερούλα μας. Καλημέρα σε όλους.

0: Σήμερα 13 Ιουλίου, γελάμε εμείς, παιδιά.
1: Δευτέρα και 13. Δευτέρα και 13.
0: Δεν είναι τίποτα το Δευτέρα και 13. Τίποτα. Αν ήταν Τρίτη και 13.
1: Και πάλι τίποτα, αλλά ναι. Θα μου πεις. Σήμερα Δευτέρα και 13 είναι, γιορτάζει η Σάρα και ο Ηλιόφωτος.
0: Να ζήσετε. Τι ωραίο όνομα, παιδιά.
1: Ηλιόφωτε.
0: Ηλιόφωτος. Τι ωραίο.
1: Να είναι ένα ωραίο όνομα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτσι για να ονομάσεις το παιδί σου. Που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ωραίο όνομα.
0: Εμείς τη Λετήσια τη λέμε Φεγγαρένια. Θα μπορούσα άνετα να τη λέω και Ηλιόφωτη.
1: Ηλιόφωτη. Έλα, παιδί μου!
0: Παιδιά, είναι
1: θα
0: φανταστικό.
1: Η κρέμα.
0: Εγώ τώρα που νιώθω ότι πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα μετά από 10 κάτι χρόνια εκπομπής.
1: Ναι, μπορεί να είναι καινούριο, να το βάλανε τώρα.
0: Πολύ
1: έλα,
0: ωραίο.
1: Μου, σίγουρα υπήρχε. Απλά δεν του έδωσε την απαραίτητη σημασία.
0: Ή δεν έτυχε να μου το πεις.
1: Ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί, γιατί η Δευτέρα πέρυσι ήταν Κυριακή.
0: Ναι. Και πρόπερσι Σάββατο.
1: Σάββατο. Άρα είχαμε 3 χρόνια να τον δούμε τον Ηλιόφωτο. Αλλά τώρα θα το βλέπουμε κάθε χρονιά.
0: Τουλάχιστον για τις επόμενες 5.
1: Ναι, μη σου πω ότι όποιος θέλει να βγάλει το παιδί του Ηλιόφωτο θα το βαφτίσω εγώ.
0: Τέλειο!
1: Ε?
0: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Giveaway
0: νονού. Νονός.
1: Ηλιόφωτε. Κάτσε κάτω.
0: Έλα εδώ, Ηλιόφωτε. Νύχτωσε.
1: Είπαμε. Είπαμε, αλλά λίγο φρόνημα, Ηλιόφωτε. Εντάξει, είπαμε καλό χρυσό. Το Ηλιόφωτε δεν που νύχτωσε.
0: Που νύχτωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει η Φεγγαρένια.
1: Θα έρθει η Φεγγαρένια, Ηλιόφωτε.
0: Έρχεται η Φεγγαρένια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ καλά και σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι εμείς πήγαμε να ξεκουραστούμε, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, να φύγει λίγο το στρες, λίγο αυτό. Και τελικά γυρίσαμε χειρότερα.
0: Παιδιά, ήταν όμως φανταστικά.
1: Πώς ξεπερνάτε έτσι ένα. Μια απόδραση, ένα που τελειώνει γρήγορα και επιστρέφεται πίσω. Πώς το ξεπερνάτε, τι
0: δεν
1: κάνετε.
0: Δεν ξεπερνιέται, Πλάτωνα.
1: Κοίτα, ένα κόλπο είναι να σκέφτεσαι το επόμενο. Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, που θα πάω Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Ναι, είμαστε και τυχεροί τώρα που θα πεις με το Summer House να μην κλεγόμαστε.
1: Το Summer House.
0: Αλλά... Εγώ σκέφτομαι τον Αύγουστο που θα ξαναπάω.
1: Μπράβο, το σκέφτεσαι και αυτό εσύ που θα ξαναπάς. Αλλά μέχρι τότε τι κάνουμε.
0: Σκέφτομαι το Σεπτέμβρη για να προσγειώνομαι.
1: Ο Σεπτέμβρης.
0: Μεγάλη. Θα κλαίω, καταλαβες.
1: Μεγάλη ήττα θα φάμε το Σεπτέμβριο, να ξέρετε. Θα παίζουν εδώ πέρα το πρωί μπουζουκάκια, μυρολόγια.
0: Μπαγλαμαδάκια.
1: Μπαγλαμαδάκια, να ξέρετε.
0: Ο Βασίλης Καΐλας θα τραγουδάει.
1: Έτσι. Θα ζητήσουμε από τον πύρμα να μας στέλνει Κυπριακό. Να κάνουμε τη παρηγοριά. Έτσι θα είμαστε το Σεπτέμβριο. Θα το λέμε από τώρα.

0: στέλνετε και καλημέρα σας στο Viber. Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα και καλή βδομάδα.
1: Και στον Κυριάκο μας, καλημέρα, καλή βδομάδα. Πάμε κοινάκια να ζητήσω μια συγγνώμη στους φίλους μου για τη χθεσινή συμπεριφορά μου. Όταν ήταν ο ήλιος ψηλά και κεγόμασταν στους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Πλάδωνα, αφήκες ολόκληρο ρήμα πίσω. Είπες το μετά, ναι. Αλλά ναι. Πολύ γέλασα πάλι από ναι, μέσα μου.
1: Εντάξει, θα στα αφήνω ναι. Όλα τα μηνύματα και εγώ θα είμαι σχολιαστής.
0: Όχι,
1: θα
0: βρε.
1: Κάνω, όχι, αυτό θα κάνω.
0: Όχι, θα σε πειράζω.
1: Θα λέω, ποια ήταν η συμπεριφορά σου, Κυριάκο μας, για πες μας.
0: Κοίτα, χθες είχε καύσωνα.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει. Κυριάκο, ό,τι και αν είπες,
1: ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Και εγώ απολογούμε για όλα όσα είπα όταν πεινούσα.
1: Αυτό, όταν πεινάμε και όταν έχει ζέστη, θα πούμε και 2-3 κουβέντες παραπάνω.
0: Και είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Μάκι μας και καλή βδομάδα και στην Ευδοκία μας.
1: Καλημερούδια, να έχουμε μια υπέροχη βδομάδα. Είμαστε πλούσιοι στην καρδιά, λέει η Ευδοκία.
0: Ναι, ρε, Ευδοκία μου.
1: Αυτό μας παρηγορεί και εμάς, ότι νιώθουμε πλούσιοι στην καρδιά.
0: Zillionaires.
1: Αλλά απ' την άλλη, η Ευδοκία τώρα ήταν δύσκολο και το μάζεμα, το να φύγουμε από το σημείο που ήμασταν. Στο οποίο ήταν και η Μαρία και μας στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Σας είδα στο ξενοδοχείο. Πάω και εγώ τώρα δουλειά πιο κουρασμένη. Σε Μαρία.
0: Και τη λέμε γιατί γυρίσαμε. Και λέει γιατί θα γυρόμασταν γουρούνια από το πολύ φαγητό.
1: Μαρία, συναντηθήκαμε. Συναντηθήκαμε, χαιρετηθήκαμε.
0: Μαρία, πώς μιλήσαμε εμείς στο breakfast.
1: Τι φορούσαμε, τι φορούσες. Συναντηθήκαμε ενώ ήρθαμε τετατέτ ή.
0: Τι φορούσες. Ξέρεις τώρα, Μαρία, τι παθαίνουν. Βλέπουμε τη φωτογραφία στο Viber.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να δω κοντινό.
1: Ναι. Δεν μπορώ να δούμε κοντινό.
0: Ναι.
1: Πού ήσουν.
0: Μια κούκλα είσαι, αλλά.
1: Πού βρεθήκαμε.
0: Νομίζω ότι την είδα εγώ τη Μαρία.
1: Την είδες τη Μαρία, ε. Δεν ξέρω. Πάντως, Μαρία, εσύ ξέρεις καλύτερα πόσο δύσκολο ήταν το να μαζευτούμε και να γυρίσουμε πίσω.
0: Ειδικά, εμένα ξέρετε ποια στιγμή με πλήγωσε.
1: Ποια.
0: Που εξεφουσκώσαμε τα φουσκωτά της πισίνας.
1: Πόπο, ναι. Ναι. Καλύτερα τα σκάγαμε.
0: Εκεί ένιωσα. Και ο Ευθύμιος πάρα πολύ αισιόδοξα και ωραία ναι. Λέει: δεν την ξεπερνάς. Απλά κλαίω τη Δευτέρα. Ναι. Που έλεγε ο Πλάτωνας πως ξεπερνάς ρε παιδιά. Με είχες μια ωραία εμπειρία το διήμερο τη Δευτέρα.
1: Δύσκολα.
0: Δεν το ξεπερνάς.
1: Δεν πειράζει, μαζί παιδιά. Μαζί εμείς και η Dua Lipa θα το ξεπεράσουμε. Μην ανησυχείτε.

0: θες να κάνουμε.
1: Παγκόσμιες έχω.
0: Για πες τι γίνεται.
1: Ωραίες παγκόσμιες. Και πόσο μας ταιριάζει μια η παγκόσμια, η οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα, δημιούργησε έναν ψεύτικο παράδεισο. Δηλαδή, να δημιουργήσει ένα σκηνικό έτσι όπως νομίζεις. Και τώρα, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι όταν τα χρόνια, το 15 περίπου που ήμουν στην Ιρλανδία, το καλοκαίρι δεν υπήρχε καλοκαίρι.
0: Στην Ιρλανδία, μπάλε.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Εντάξει.
1: 10 χρόνια πριν. Πριν σε γνωρίσω, παιδί.
0: Εντάξει.
1: Μου. Τώρα δεν θα ξαναφύγω. Λοιπόν,
0: δεν και... θέλω να έχει ζωή πριν από μένα.
1: Ναι,
0: θέλω
1: δεν
0: να είναι μαύρο, τίποτα.
1: Δεν είχα τίποτα, τίποτα. Και δημιουργούσαμε, επειδή τη νύχτα. Ξέρεις, δεν είχε ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ούτε
1: ήταν,
0: ήλιο πολύ, ναι, φαντάζομαι.
1: Αλλά ήταν σχετικά καλά. Δημιουργούσαμε ένα fake beach bar. Παραλίας πίσω στην αυλή.
0: Τι ωραίο.
1: Βάζαμε μουσική, βάζαμε τζιτζίκια. Κάναμε τέτοιο πράγμα και μου ήρθε κατευθείαν αυτό στο μυαλό.
0: Καμιά κουπούα, να βάλετε τα παούθηκια σας μέσα, την πισινούα.
1: Όλα, όλα. Τα κάναμε,
0: τι ωραία.
1: Τα κάναμε όλα αυτά και λέω, τι ωραία να φτιάξει ένα fake παράδεισο έτσι, mini.
0: Τι όμορφο.
1: Εσύ.
0: Και αυτό μπορείς να το κάνεις και με την οικογένειά σου, για τα παιδάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τους διαβάζω φτιάχνω... κάτι άρθρα που μπορείς να φτιάχνεις πικνίκ, ας
1: μπράβο
0: πούμε.
1: Ναι.
0: Και να κάνεις εκεί το σκηνικό. Να φέρεις κοντά ένα λουλουδάκι, μια γλαστρούλα, να στρώσεις.
1: Εμένα μου αρέσει, τους φτιάχνουν συνήθως ψεύτικα σπιτάκια. Δηλαδή παίρνουμε τον καναπέ και τον κάνουμε, κάνουμε
0: στέγια
1: αυτά και τους το κάνουμε σπιτάκι εκεί πέρα.
0: Δεν ήρθε μια μέρα.
1: Ναι, μπράβο, ήρθες και
0: δεν
1: ήρθε.
0: Και μου λες, πρόσεχε το σπιτάκι μας.
1: Πρόσεχε που να κάτσεις.
0: Το απάντησα εγώ.
1: Fake παράδεισο, παιδιά, αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία, μου αρέσει. Εγώ βέβαια.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγες χιλιάδες για να φτιάξω αυτό τον fake παράδεισο.
1: Έλα, ρε, αφού είναι fake παράδεισος.
0: Εντάξει, για πισίνα λίγο... τι να βάλω, ας πούμε. Θέλω λίγο νερά. Τη θάλασσα, πώς να τη φτιάξω.
1: Αυτά τα φουσκωτά τα μικρά τώρα. Θα βάλεις λίγο το νερό, θα βάλεις τα πόδια, θα κάνεις πλάτσα πλούτσα και,
0: ναι,
1: και τελείωσε. Και καλά
0: bar
1: είσαι. Το bar.
0: Θα πάρω bean bar.
1: Αυτό θα κάνεις. Έτσι. Και είναι και Διεθνής ημέρα πέτρα σήμερα.
0: Πέτρα.
1: Πέτρα. Πετρούλα. Ναι.
0: Το πετραδάκι.
1: Το πετραδάκι, ναι. Βράχι βασικά, γιατί είναι rock. Εντάξει. Αλλά εδώ βότσαλα έχει μπροστά, παιδιά, σε φωτογραφία.
0: Μάζευες βότσαλα, εσύ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Μάζευες.
0: Φυσικά.
1: Γιατί εγώ μάζευα, το θυμάμαι να έχω φουσκωμένα μαγιό στις τσέπες, να βάζω πέτρες και τέτοια για να τα πάω σπίτι.
0: Και κοχύλια.
1: Που τότε για κάποιο λόγο το βρίσκα πάρα πολύ λογικό. Ενώ τώρα όταν μου το λένε τα παιδιά μου, δεν το βρίσκω πολύ λογικό.
0: Όχι, είναι ωραία.
1: Αλλά
0: να
1: τα
0: μαζεύεις.
1: Μαζεύω.
0: Και
1: τα μαζεύω.
0: Λίγο όταν ήμουν μικρή,
1: ναι,
0: μου πήρε, ας πούμε, αρκετές φορές να μαζέψω βότσαλα για να συνειδητοποιήσω. Γιατί ξενέρωνα μετά όταν στεγνώσουν αυτά.
1: Ναι, δεν
0: δεν έχουν τους ίδιους χρωματισμούς. Και έλεγα, τι έγινε, δεν είναι η πέτρα που πήρα.
1: Και επειδή μας
0: παιδάκι
1: αρέσουν...
0: πολύ μικρό τώρα,
1: Μας αρέσουν.
0: Με περιπέξετε στα σχόλια.
1: Πολύ μας αρέσουν επειδή τα συνδυάζουμε και με αυτή την ανεμελιά, με αυτή,
0: ναι,
1: την παραλία. Όταν παίρνουμε σπίτι, λέμε τώρα τι είναι αυτή η κοτρώνα, ας πούμε.
0: Έλα,
1: τι κάνει,
0: ρε,
1: εδώ.
0: Είναι όμορφα, είναι ωραία.
1: Είναι ωραία. Καλοκαιρινές αναμνήσεις πρέπει να δημιουργήσουμε από τα πιο απλά. Από τα πιο απλά. Προσπαθώ να μας παρηγορήσω.
0: Καλά κάνεις.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Άκυλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Άκυλα το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
1: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
1: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. I can't get no sleep. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: Τι ωραίο και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Να, γιατί δεν βάζω στοιχήματα. Γιατί όταν βάζει στοίχημα, πρέπει να είσαι και έτοιμο να το χάσει το στοίχημα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η πολύ γνωστή νορβηγική αεροπορική εταιρεία προκαλεί την πιο γνωστή βρετανική αεροπορική εταιρεία. Και παίζανε μαζί στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: και...
0: Αγγλία-Νορβηγία.
1: Αγγλία-Νορβηγία, και λέει η Νορβηγία στα social media: Hey, βρετανική εταιρεία.
0: Πάμε ένα στοίχημα.
1: Αν κερδίσει η Νορβηγία, θα αλλάξει το λογότυπό σου στο Instagram για μια μέρα.
0: Ναι, και... της εταιρείας σου δηλαδή, ναι, της αεροπορικής. Αντί το δικό, ναι, σου λόγο, θα βάλεις το δικό μας.
1: Και φανταστείτε τώρα ότι και οι δύο εταιρείες έχουν. Το όνομα είναι πολύ χαρακτηριστικό και το λογότυπο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι, δηλαδή, και μιλάμε, ναι, για μισό εκατομμύριο πάνω κάτω followers.
1: Ναι, ναι. Και τι έγινε τελικά. Χάθηκε το στοίχημα. Νίκησε η Αγγλία την Νορβηγία.
0: 2-1.
1: Ναι, και ενεργοποιήθηκε κατευθείαν η δέσμευση αυτή. Οπότε η νορβηγική αεροπορική εταιρεία αλλάζει το λογότυπο. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό.
0: Προσωρινά,
1: πολύ...
0: βέβαια.
1: Προσωρινά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία να υπάρχει χιούμορ, να είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Δηλαδή να πεις ότι εγώ θα το κάνω, ρε παιδί μου, γιατί το πάνω στο στοίχημα. Είναι να το τηρήσεις.
0: Βέβαια.
1: Μην κάνεις πίσω μετά.
0: Και το τήρησε.
1: Ναι.
0: Και μπράβο της.
1: Έχεις χάσει ποτέ έτσι στοίχημα. Έτσι τέτοιο. Ένα πολύ καλό στοίχημα.
0: Έχασα, ναι.
1: Ναι.
0: Και το έκανα. Τι να έκανα.
1: Ερζιλική.
0: Και ήταν και δικιά μου ιδέα κιόλας.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε το στοίχημα. Γι' αυτό πλέον έμαθα, παιδιά, και βάζω στοιχήματα. Ένα, ναι, καφέ.
1: Μπράβο.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Και τις περισσότερες φορές που μου έχεις πει βάζουμε στοίχημα. Έχεις άδικο.
0: Όχι, έχει τύχει να κερδίσω και στοίχημα μαζί σου.
1: Και να κερδίσεις, έχει τύχει όμως να έχεις και άδικο.
0: Αλλά
1: και
0: δεν ήμουν κυρία.
1: Κυρία, α, δεν το συζητώ, παιδιά, κυρία, ναι. Τώρα θα σου βάζω ένα στοίχημα τώρα.
0: Έλα για, ναι, πες.
1: Δεν ξέρω, άσε να το σκεφτώ.
0: Σκέψου.
1: Θα ήθελα να σε κάνω λίγο ρεζίλι.
0: Ωραία, και να βοηθήσουν και οι ακροατές το.
1: Μπράβο.
0: Τι να είναι αυτό το στοίχημα, άμα χάσει δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κάποιος.
1: Για πείτε μας, και επίσης πείτε μας αν έχετε βάλει κι εσείς κάποιο στοίχημα που χάσατε και γίνατε ρεζίλι.

0: Εντάξει, λέγαμε για στοιχήματα με αφορμή την νορβηγική και βρετανική αεροπορική εταιρεία που βάλανε μεταξύ του στοίχημα και άλλαξε μία το λόγο τη και έβαλε το λόγο τη άλλη. Και άκου τώρα τι ωραίο λέει ο Λούκας μας.
1: Για μας τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, για μας.
1: Για στοίχημα μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Όποτε έλα να ανάψουν τα αίματα.
0: Λοιπόν, αυτός που θα χάσει το στοίχημα που ακόμα δεν σκεφτήκαμε ποιο θα είναι, βοηθήστε λίγο. Να βάλει profile photo στα social αυτού που κέρδισε για μια μέρα. Αλλά
1: ναι.
0: Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι φωτογραφίες, ας πούμε εγώ άμα χάσω, χλωμό το βλέπω, θα βάλω τη φωτογραφία σου που ανοίγει την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου με τον μπουρνούζι.
1: Ωραία, το δέχομαι.
0: Θα βάλω εκείνη τη φωτο που είσαι μέσα στη χαρά.
1: Το ζούσα.
0: Έχω πολύ χειρότερες.
1: Κι εγώ έχω.
0: Να το πούμε και αυτό,
1: Κι εγώ έχω πολλές.
0: Ναι. Η εκείνη που φοράς τα ακουστικά.
1: Ανάποδα.
0: Και είσαι σαν εξωγηινάκι.
1: Που είναι πάνω από το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει λοιπόν. Τώρα το θέμα είναι, παιδιά, τι θα βάλουμε στοίχημα μεταξύ μας. Γιατί είναι λίγο να είναι και η στιγμή.
0: Ναι, θα το βρούμε.
1: Διαφωνούμε πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Οπότε την επόμενη φορά που θα διαφωνήσουμε, θα πούμε βάζει στοίχημα και αλλάζουμε και θα σας βάλουμε και εσάς μέσα σε όλο αυτό το κόλπο. Καλημερούδια για το Στέλιο, ο οποίος τι έχει ο Στέλιος μας, πυρετό και μπούκομα.
0: Περαστικά, Στέλιο μας.
1: Είναι τώρα αυτή η εποχή, παιδιά, με το κλιματιστικό.
0: Αυτό.
1: Είναι πολύ ύπουλη εποχή.
0: Την πατάς.
1: Να την πατήσει πολύ εύκολα.
0: Περαστικά ευχόμαστε, Στέλιο μας, να περάσει γρήγορα. Τώρα και με αυτή τη ζέστη να έχει και πυρετό που πάνω.
1: Ναι, αλλά
0: και το
1: λέει...
0: μπούκομα είναι πιο σπαστικό πράγμα στον κόσμο.
1: Και όπως λέει ο Σούπερ Μάριο, με το air condition τη βγάζουμε, παιδιά. Αλλή μόνο σε εμάς, λέει, που τη βγάζουμε
0: μόνοι μας
1: μέσα στο air condition. Good morning.
0: Έχει εμάς,
1: έχεις καλέ.
0: Μάριο.
1: Τι μόνοι μας. Καλή
0: morning, πουρέ και λέει ο Παύλος μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ταξιδάκι Πολωνία την Παρασκευή για φεστιβάλ. Oh. Summer vibes on.
1: Κοίτα εσύ, κοίτα, ωραία. Να
0: στέλνε
1: περάσετε πάρα.
0: Φώτος και βιντεάκια, Παύλο.

number 3. Feel it, got everything you need it.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.cy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Η Δευτερούλα ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, γεμάτη, έχει δώρα, έχει παιχνίδια. Έχουμε το Barbecue The Your House, το οποίο τελειώνει τη Δετάρτη. Τελευταίες συμμετοχές έρχονται. Έχουμε το Password, το οποίο σας δίνει δυνατότητα να κερδίσετε καθημερινά voucher, αρκεί να σπάσετε τον κωδικό. Παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά έχουμε και τον Pitbull, το γνωστό τον Pitbull, ο οποίος έσπασε φοβερό ρεκόρ. Και η Ιωάννα έχει να πει κάτι για κουνούπια. Γιατί κάποιους μας προτιμούν να μας τσιμπούν περισσότερο από άλλους.

0: Στις 19 Ιουλίου, παιδιά.
1: Ναι, θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει χαμός. Η παραλία Μακέντζη θα χορεύει μέχρι αργά, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο R&B πάρτι της χρονιάς.
1: Old school R&B.
0: Αφιερωμένο στο μάστρο μας.
1: Έτσι. Old school R&B. Andres P. LPS Summer Edition. Κάντε τις κρατήσεις στο 99-31-0-0-31 και στο ticketbox.com.cy.
0: Θα έχουμε ένα old school μουσικό ταξίδι, παιδιά. Τις απόλυτες R&B επιτυχίες από τα 80s, 90s και early zeros.
1: Και ζούμε το απόλυτο summer party τώρα δίπλα στη θάλασσα, τα vibes υπέροχα, τη ενέργεια δίπλα από τη θάλασσα, ξέρετε.
0: Να δείτε τον πλάτο να χορεύει και R&B, δεν μπορώ άλλο θέλετε.
1: Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι. Πραγματικά,
0: σε κάθε
1: old school περνάω καταπληκτικά. Είναι ναι. Μοναδικά και ο Andres P και ο LPS δημιουργούν ένα απίστευτο vibe.
0: Είναι
1: και
0: η μάστρη του είδους.
1: Βέβαια. Οπότε Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7, Amos Beach Bar, Mackenzie Larnaca. Είπαμε προπόληση ticketbox.com.cy και 99-31-0-0-31. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Είναι κουνούπια, παιδιά, δεν είναι ηθοποιοί, είναι κουνούπια, είναι παντού, εκαταφά μας. Και κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν με έχει φάει ούτε ένα.
0: Επειδή δεν είσαι γλυκό αίματος. Αυτό που έλεγε ο σοφός λαός.
1: Δεν θα τους εμποδίζει η τριχούλα, να μην μπορούν να προσγειωθούν.
0: Όχι, απλά δεν είσαι μαγνήτης για κουνούπια όπως είμαι εγώ.

0: οξείδιο του άνθρακα, γινόμαστε και πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια.
1: Άντρες, Άννα μου.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η ευαισθησία στα τσιμπήματα μπορεί να είναι και κληρονομική. Τα γονίδια δηλαδή επηρεάζουν τη μυρωδιά του σώματος και κατά συνέπεια την πιθανότητα να γίνουμε στόχο.
1: Εγώ βλέπω διαφορά και στα δυο μου τα παιδιά. Το ένα δηλαδή έχει γίνει στόχος κουνουπιών. Mm-hmm. Ό,τι κουνούπι έχουμε πρώτα θα τσιμπήσει στην Αταλία και μετά όλους τους υπόλοιπους. Και τον γιο μου δεν τον πλησιάζει κουνούπι. Φοβάται μάλλον.
0: Πάει
1: να το κουνούπι.
0: Και μου κάνει εντύπωση γιατί ο εφήβος δεν κάθεται ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ενώ...
1: Πώς κάθεται το τσιμπή στο κουνούπι, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Πού τον βρίσκει.
0: Άρα, αυτό που έλεγε ο σοφός λαός, το γλυκοαίματι,
1: ναι,
0: έχει μια βάση άμα το σκεφτείς, μιας και είναι και κληρονομικότητα. Και πρέπει να σας πω, για να το ξέρετε, πώς ξυγιούνται τα κουνούπια, μόνο τα θηλυκά τρέφονται με αίμα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά που μας τσιμπάνε όλα είναι θηλυκά.
0: Όλα. Και μπορούν να εντοπίσουν το στόχο τους, ναι, από απόσταση περίπου 10 μέτρων.
1: Ρε κουνουπάκια, σταματήστε. Ξέρω ότι μου έχετε βάλει στόχο,
0: αφού
1: αλλά
0: δεν με έχουν τσιμπήσει.
1: Δεν με έχουν τσιμπήσει. Τώρα κάνω το τυφλαριτάρο κουνούπι τώρα θηλυκό.
0: Γιατί δηλαδή. Έχει πάει,
1: γιατί.
0: Ρε καψουρόσαυρε, γιατί.
1: Δεν μπορώ μέχρι και τα κουνουπάκια. Κουνουπάκια, εντάξει, καθίστε. Δεν μ' αρέσει να έρθουμε σε πιο τέτοιες επαφές. Καλά είμαστε έτσι. Δεν πειράζει. Εγώ νιώθω ότι είμαι γλυκό αίματος πάντως. Νιώθω ρε,
0: τα κουνούπια δεν πιστεύουν τέτοια.
1: Ναι, δεν πιστεύουν.
0: Δεν θέλουν τη μυρωδιά του δερματός σου.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Μακριά και αγαπημένη.

0: μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: The Password Game, λοιπόν, θα παίξουμε και σήμερα με δύο από εσάς. Διεκδικείτε βάουτσερ από Bionic και εμείς ανυπομονούμε να διαγωνιστούμε παρέα στον αέρα.
2: Αυτό που κάνουμε εμείς είναι απλώς να είμαστε με την κάθε ομάδα, χωρίς να μπορούμε να βοηθήσουμε και πολύ. Γι' αυτό κάθε νίκη δεν θεωρείται νίκη δική μας, αλλά δική σας. Γι' αυτό να μην περηφανευόμαστε.
1: Λόγια ενός χαμένου, παιδιά. Τα λόγια ενός χαμένου. Έτσι έλεγα και εγώ την περασμένη εβδομάδα.
2: Ισχύει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εμείς σας δίνουμε τη θετική μας ενέργεια. Σας βοηθάμε με τις λέξεις που σας δίνουμε για να βρείτε τη λέξη κλειδί, το password.
2: Αυτό το password λοιπόν πρέπει να σπάσετε. Θα παίξουμε σε λίγο με δύο από εσάς. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 99 31 0031, γράφοντας password, όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα παίξουμε στον αέρα. Έλα εδώ, κάνουμε ένα παράδειγμα. Α, εσύ.
2: Εγώ. Σφουγγάρι.
1: Μικρόφωνο.
2: Έλα, ρε, γιατί το βρήκα αμέσω.
1: Επειδή είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό.
2: Όχι, γιατί ξέρει ποιο είναι το λάθος. Βρίσκω κάτι από εδώ μέσα.
1: Αφού κοίταξε αριστερά την κονσόλα πρώτα απ' όλα.
2: Το μικρόφωνο κοίταξα. Περίμενε, κλείνω μάτια.
1: Ναι. Πάρε το χρόνο σου, ραδιόφωνο κάνουμε.
2: Φτερά.
1: Αγγέλου. Τι φτερά, μωρέ.
2: Ράμφος.
1: Απουλή.
2: Πάλι το βρήκες. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλός εγώ.
1: Καλά, και στα φτερά πουλί θα έλεγα, αλλά σκέφτηκα που κλείδι να το έκανε τόσο εύκολο. Να μου επιτρέψεις να καλημερίσω.
2: Όταν έκλεισα τα μάτια και είδα τα πουλί. Ενώ είμαστε μέσα στο στούντιο.
1: Όσο είπες φτερά, είμαστε στο σωστό πουλί. Να καλημερίσουμε και τον Ανδρέα Γεωργίου μας, τον μικρούλι
2: μας.
1: Βεβαίως, που άμα μπορούσες να με περιγράψεις τον Ανδρέα για να καταλάβει ποια είμαι.
2: Η καλύτερη.
1: Δεν θα έλεγες η πιο όμορφη.
2: Η πιο όμορφη. Η πιο όμορφη, η καλύτερη. Η top. Δεν υπάρχει, έλα να τη δεις από κοντά. Γιατί είναι αλήθεια. Μπορείς να την τσιμπήσεις και είναι πραγματική.
1: Είμαι. Ναι. Είμαι αληθινή. You want the hits? More hits than your playlist. Hi everyone, it's Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
3: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
7: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
9: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
7: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Dai-dai.
1: Λοιπόν, το Dai-Dai έκανε χαμό.
2: Με κοροϊδεύεις.
1: Δεν σε κοροϊδεύω που είσαι σαν γλάρο.
2: Τραγουδάω Σακύρα.
1: Ναι, αλλά πώς τραγουδάω Σακύρα.
2: Όπως τραγουδάει Σακύρα.
1: Σαν Σακύρα. Αυτό είναι το θέμα. Έσπασε όλα τα ρεκόρ, παιδιά, η Σακύρα με το Dai-Dai. Νούμερο ένα. Παγκόσμια. Έβλεπα και στο Instagram που τη κάνανε και έκπληξη με μπαλόνια και number one και Dai-Dai. Και έμπαινε σπίτι με τα παιδιά της και είδε αυτό. Ήταν φανταστικά. Μπράβο, Σακύρα μας.
2: Μπράβο, Σακύρα μου. Πάμε τώρα εδώ στη δική μας την πραγματικότητα, γιατί έχουμε κίτρινη προειδοποίηση.
1: Πάλι και χθες είχαμε.
2: Ναι, και σήμερα και λογικά και αύριο.
1: Λόγω καύσωνα.
2: Από τις 11 μέχρι τις 5 με έχει θερμοκρασία να φτάνει τους 40 βαθμούς.
1: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
2: Θα μας κάψει, κύριε Στέφανε. Έθριος γενικότερο καιρό με 4 με 5 μποφοράκια και 40 βαθμούς στο εσωτερικό. 31 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και 30 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Και οι βαθμοί που βάζει, παιδιά, στη θερμοκρασία, τα μετεωρολογικά, τα δελτία, είναι υποσκία.
2: Υποσκία.
1: Οπότε να προσέχουμε λίγο, έτσι.
2: Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς μαζεύουμε τα πραγματάκια μας και πάμε Summer House, έτσι να απολαύσουμε όλη μας την εβδομάδα εκεί στο Summer House.
1: Το δεύτερο μας σπίτι, παιδιά.
2: Ναι,
1: το Country Mansion.
2: Βέβαια, εκεί θα είμαστε παρέα με foodie φυσικά. Οπότε σας περιμένουμε να συντονιστείτε, γιατί καθημερινά θα σας μεταφέρουμε όλο τον παλμό.
1: Και έχουμε αυτό. Και εκπλήξεις.
2: Πολλέ. Α, μη πεις τίποτα.
1: Σας περιμένω όπως και πώς.
2: Μη σπουρτείς την
1: σούπα. Όχι, δεν
2: μυστικό,
1: είμαι τέτοια.
2: Μυστικό. Έτσι θα πάει πάντως και τις επόμενες μέρες. Αυτό βλέπουμε τον καιρό. Δεν βλέπω κάποια αξιόλογη μεταβολή. Και το βράδυ, σε άνα, πώς φαίνεται, ότι είμαστε κατά καλό καιρό.
1: Ναι.
2: Φτάνει στους 21 βαθμούς. Αυτό
1: ενώ,
2: είναι.
1: Χθες, ας πούμε, φυσούσε ωραία.
2: Ναι.
1: Είσαι και ωραία στα εξωτικά λατσά.
2: Ωραίο αεράκι. Δροσερό το βράδυ.
1: Εντάξει, ήταν πρωταράς, αλλά φίλαν.
2: Ναι.
1: Ο πρωταράς φιλούσε υπέροχα, παιδιά.
2: Ότι αν ακόμα πιστεύω ότι πήγαμε στον πρωταρά, όμως στην Αγία να πάει να πει.
1: Είναι σύνορα, σου είπα, παιδί μου. Πρωταρά, Αγίας Νάπας.
2: Τέλεια.
3: Το καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το barbecue at your house, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at your house.
1: Λοιπόν, ελάτε να τα πούμε στον Πλάτωνα λίγο για να καταλάβει. Δεν θα πάρεις εσύ το voucher 300 ευρώ από το Food House.
2: Θα με αφήσετε να ψήσω.
1: Και δεν θα ψήσεις.
2: Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Μα θα έχουμε επαγγελματία, αγάπη μου.
2: Ή τα 300 ή θα ψήσω.
1: Γιατί προτιμώ να του δω με τα 300 και να είσαι επαγγελματία. Κοίτα, είσαι πολύ καλό ψήστη.
2: Ναι, και χθε.
1: Αλλά σκέψου τώρα να έχει επαγγελματία.
2: Σε κάλεσα σπίτι μου χθε να σου κάνω το κοτόπουλο πεταλούδα. Δεν ήρθε.
1: Γιατί είχα τρία πλυντήρια να βάλω.
2: Okay,
1: 800 okay. Μαγιό.
2: Okay. Και μετά που το είδε.
1: Ζήλεψα πάρα πολύ.
2: Τραγαν τα ζάλια σου.
1: Ναι, και δεν μου απάντησε η γυναίκα σου που τη είπα Oh my god και έστειλε τη φατσούλα.
2: Oh my god. Ήταν Oh my god, επειδή ήταν κότα. ήταν πολύ ωραίο.
1: Δεν πρέπει να γελάμε στι αυτέ που λέω. Και απονότω.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα συμφωνήσουμε κάτι. Ναι. Θα έχουμε ψήστη επαγγελματία από το Food House. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
2: Στο barbecue που θα κάνουμε στο σπίτι σα.
1: Για την πάρτι μα ή μάλλον για το πάρτι μα και μόνο.
2: Εγώ θα πω απλώ δύο συμβουλέ. Και αν θέλει να με ακούσει. Αν δεν θέλει, κακό του κεφαλιού του.
1: Ωραία, σκέφτο τώρα. Ναι. Είμαστε σπίτι σου, ψήνει.
2: Ναι,
1: έρχομαι από πάνω, σου αρκεύκο. Λίγο αλατάκι βάλε.
2: Θα το κάνω.
1: Να μου γύριστα.
2: Θα το κάνω. Θα το κάνω.
1: Δεν είναι καλό, δεν το βλέπει, είναι έτοιμο.
2: Εγώ το
1: Εγώ θέλω τα σοζούμα.
2: Εντάξει, το τέταρτο θα αρχίσει να.
1: Ιδέε.
2: Αλλά μια ωραία συμβουλή εκεί την ώρα που ψήνει. Ρε, μα τώρα. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μα τώρα τι γίνεται εδώ, τι έχουμε. Μ' αρέσει
1: μέχρι
2: αυτό.
1: Εκεί.
2: Η παρεούλα.
1: Εντάξει, θέλουμε ο νικητή, η νικήτρια, να έχετε μια μαντιλιά.
2: Mm-hmm.
1: Η οποία να είναι αφιερωμένη στον Πλάτωνα, να τη βάλει στον ώμο του, να αισθάνεται να τελειώνει η κουβέντα.
2: Ναι.
1: Και ερχόμαστε σπίτι σας, είναι το πρώτο μας barbecue.
2: Ποδιά θα έχω φέρει, να ξέρετε, θα την έχω εγώ.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα κάνουμε είναι να σας ψήσουμε, να κάνουμε μουσικές
1: παρέες,
2: αυτά, να περάσουμε καταπληκτικά και μετά να φύγουμε, να στα αφήσουμε όλα έτσι και να σας αφήσουμε και μια δωρεοπιταγή 300 ευρώ από τα Food House, να πάρετε ό,τι γουστάρετε. Τελειώνει ο διαγωνισμός μας την Τετάρτη.
1: Μα τι, τώρα αυτή?
2: Ναι, αυτή την Τετάρτη. Νομίζω την Τετάρτη.
1: Ναι,
2: τελειώνει, ναι.
1: Έχεις δίκιο, παιδιά. Οπότε, γι' αυτό στείλτε τα μηνύματά σας.
2: Τώρα μας στέλνετε για ποιο λόγο πρέπει να έρθουμε στο δικό σας το σπίτι.
1: Πείστε μας.
2: Ναι, πείστε μας για να ψηθούμε κι εμείς και να έρθουμε να ψήσουμε σε εσάς.
1: Πόσα λογοπαίγνια μπορεί να αντέξει έναν όν? Τόσα.
2: Πολλά. Viber 9931-0031 τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε να γράφετε barbecue at your house.
1: Και στείλτε και κανένα ηχητικό μήνυμα. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και θα το ακούσουμε και στον αέρα. Γιατί να έρθουμε σπίτι σας?

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίδας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Έχουμε το πρωί μου μουρμουρά ο Πλάτωνας για ένα ρεκόρ που έσπασε ο Pitbull. Ανυπομονούμε να μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο. Τρελαινόμαστε να διαβάζουμε και να ακούμε τα μηνύματά σας για το barbecue at your house. Μιας και να κοτιστούμε στο σπίτι κάποιου ή κάποιας από εσάς, θα μαζέψετε την παρέα σας και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσετε σε εμάς και στο food house αφού κερδίζετε και πολύ πλούσια δώρα. Έχουμε να παίξουμε και password και εκεί έχουμε δώρο τέλειο, γιατί είναι καλοκαίρι και θέλουμε να σας χαρίζουμε.

0: Απολαμβάνουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας για το Barbecue at Your House. Καλημερίζουμε την Άννα μας. Καλημέρα στο αγαπημένο μας πρωινό ραδιόφωνο. Χαρούμε πολύ να έρθετε στο σπίτι μας για το Barbecue. Έχουμε αυλή, πισίνα, ψυσταριά και καλή παρέα. Υποσχόμαστε ωραία ατμόσφαιρα και πολύ κέφι. Ελπίζουμε να μας επιλέξετε και στέλνει και μια φανταστική φωτογραφία με τα παιδιά της. Τι ωραία αυτή χελώνα, Άννα.
1: Τέλεια.
0: Με ενδιαφέρει. Είναι χελώνα πισινούλα από ό,τι βλέπω.
1: Πάμε και στο μήνυμα του Πάνου που έχει στείλει ηχητικό. Για να ακούσουμε τι λέει.
2: Καλημέρα. Ο λόγος για τον Barbecue at Your House είναι ότι αν έρθετε κοντά μας θα είμαστε η παρέα του Jeep Club CY, το οποίο θα περάσουμε υπέροχα, μιας και ήδη εμείς είμαστε οργανωμένοι σε αυτά τα events. Και σκεφτείτε τι ωραία stories και reels θα μπορούμε να ανεβάσουμε στα Instagram και στα υπόλοιπα social media. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα γίνει χαμός στα Instagram.
0: Και να μαζευτούτσαμε τα Jeeps, να γίνει χαμός.
1: Τέλεια. Και η Νικολέτα.
0: Η Νικολέτα μας λέει: πιστεύω ότι είστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, συντροφιά για τους ακροατές και δίνετε δύναμη και πίστη στον κόσμο ότι ο χώρος εργασίας μπορεί να δημιουργήσει μια οικογένεια, η οποία όμως μοιράζεται χαρές και εμπειρίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ τώρα γιατί συγκινήθηκα, ρε Νικολέτα, μου ξέρω. Θα ήταν τιμή μας να περάσουμε μια μέρα μαζί σας.
1: Τι καλά.
0: Τι όμορφο μήνυμα, Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό που γράφεις.
1: Και η Άντρια, η οποία λέει: επειδή ο καθένας στον κόσμο, επειδή ο καθένας στον κόσμο του, αλλά την ώρα του φαγητού, βρισκόμαστε όλοι στον ίδιο κόσμο. Επίσης, ο καημένος ο Σταυρής εν κρίμα να ψήνει κάθε φορά.
0: Μπράβο, Πλάτωνα, που εθιάβασες το μήνυμα.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Με λίγη προσπάθεια και λίγες παύσεις, αλλά ήταν σωστό.
1: Λίγες.
0: Ο Σταυρής, λοιπόν, Άντρια μου.
1: Ναι.
0: Τζίνος που εμπάντα πάνω από φουκού.
1: Ναι.
0: Άλλο νέα.
1: Παρεούλα θα τον έχω. Παρεούλα, ναι. Μην ανησυχείς. Πετσετούκι και για το Σταυρί.
0: Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Τελευταίες συμμετοχές για το Password. Σε παρακαλώ πολύ. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Έχει πάει 9 και 4.
1: Βγαίνουμε σε πάρα πολύ λίγο. Με δύο παίκτες από εσάς. Για να παίξετε, να διεκδικήσετε βάουτσερ 50 ευρώ από την Bionic. Στέλνετε τώρα στο Viber 9931 0031. Password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά παίζουμε.

0: μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Είπε μας το φίλος μας πάρα πολλά ωραία. Πολύ. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νικολέτα.
2: Καλημέρα παιδιά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Έτοιμοι να παίξετε?
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: γιατί είσαι στην το ύφος όμως.
2: Δεν ξέρω.
1: Έτοιμοι να παίξετε.
2: Έτσι, καλημέρα και στην Έλληνα Ολυμπίου, την αγαπημένη μας. Και τη Μέδουσα, έτσι θα τη λέω. Θα τη λέω Μέδουσα.
1: Από τη λέξη, πιο πάνω,
2: που είχαμε την προηγούμενη φορά. Είσαι η Μέδουσά μας. Γιατί έχεις κάτι μυστήριο, έχεις κάτι αυτό.
1: Εγώ λοιπόν, θα τη λέω Γοργόνα.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, αν αποφάσισες να κλείψεις την Έλενα, sorry, έχω προτεραιότητα.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Για τσακωθείτε ελεύθερα.
1: Και τσακωθείτε για μένα.
2: Λοιπόν, η Νικολέτα έχει
3: κληρωθεί. Διεκδικήστε με.
2: Η Νικολέτα έχει κληρωθεί πρώτη, οπότε θα διαλέξει με ποιον από τους δυο μας θα παίξει και θα παίξει και πρώτη. Έχουμε να ξεκλειδώσετε έναν κωδικό. Μία λέξη δηλαδή πρέπει να βρείτε και εμείς θα σας δίνουμε άλλες λέξεις που σχετίζονται με αυτή τη λέξη.
1: Θα σας δίνουμε δηλαδή λέξεις που είναι hints, στοιχεία για να βρείτε τη λέξη που ψάχνουμε. Θυμίζουμε ότι παίζετε και οι δύο για την ίδια λέξη. Οπότε μαζεύετε τα hints που ακούτε και από πριν.
2: Ναι. Να κρατάει ο ένας τις λέξεις του άλλου, να κρατάει λίγο τι γίνεται, τι λέμε, γιατί θα βοηθήσει τον άλλο παίκτη όταν έρθει η σειρά του.
1: Και εμείς μπορεί να διεκδικούμε την Έλενα Ολυμπίου. Εσείς όμως διεκδικείτε ένα φανταστικό βάουτσερ. Ένα φανταστικό, υπάρχει, είναι υπαρκτό, να το πιάσετε. Αξίας 50 ευρώ από Bionic.
2: Ο πρώτος που θα πιάσει τους τρεις πόντους, που θα πιάσει τρεις νίκες, έχει κερδίσει. Και ξεκινάει η Νικολέτα. Νικολέτα μας, πες μας με ποιον θα παίξει, με την Άννα ή μαζί μου. Και να ξεκινήσεις.
3: Θα παίξω με την Άννα.
1: Τέλεια, ναι, ωραία,
2: ωραία, πολύ ωραία. Ξεκινάς Νικολέτα μου, και η Ιωάννα σου περιγράφει, σου δίνει το πρώτο στοιχείο για τον πρώτο κωδικό που πρέπει να σπάσεις.
1: Θυμίζουμε ότι μόλις ακούσετε την πρώτη λέξη έχετε 5 δευτερόλεπτα για να πείτε τι πιστεύετε ότι είναι το password. Όταν ξεπερνάμε το χρόνο θα προχωράμε στον επόμενο παίχτη. Νικολέτα μου, καλή μας επιτυχία. Δημήτρη, καλή επιτυχία. Η πρώτη
3: καλή
1: σας
3: επιτυχία.
1: Λέξη είναι μέσο.
3: Αυτοκίνητο.
2: Δημήτρη. Κράνος.
4: Μοτοσυκλέτα.
1: Νικολέτα. Άσκηση.
3: Οδύνατο.
1: Ναι!
2: Ναι! Πόντος για την Νικολέτα. Ένας πόντος για την Νικολέτα. Βρήκαμε το ποδήλατο και τώρα πάμε στην επόμενη λέξη. Ξεκινάει πάλι η Νικολέτα εφόσον κέρδισε το γύρο.
1: Ναι.
2: Αλλάζουμε λοιπόν τελείως λέξη, παιδιά, έτσι. Αλλάζει ο κωδικός. Φύγαμε.
1: Και σου δίνω, Νικολέτα, τη λέξη αέρας.

0: Σύννεφα.
1: Δημήτρη. Επιπλέο.
2: Θάλασσα.
3: Νικολέτα. Πάρτι. Πάρτι.
0: Πλοίο.
1: Δημήτρη. Ήλιον.
2: Μπαλόνι.
3: Ναι!
1: Ένα-ένα.
3: Τι επιπλέο, ρε Έλενα Ολυμπίου μου.
1: Τώρα σε πειράξανε οι λέξεις.
3: Επιπλέει το μπαλόνι.
1: Γιατί δεν επιπλέει, άμα το βάλει στη θάλασσα δεν επιπλέει. Παιδιά.
3: Λοιπόν, είμαστε ένα-ένα, παιδιά. Εντάξει, απολογούμε γι' αυτό, το ξέρεις.
1: Μετά από αυτό το παιχνίδι, ξέρετε, το Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε αν θα είμαστε μαζί με την Ιωάννα. Αλλά. Λοιπόν, τώρα κέρδισε ο Δημήτρης, οπότε πάμε στην επόμενη κατηγορία. Είστε ένα-ένα στον επόμενο κωδικό. Οπότε Δημήτρη, είσαι έτοιμος.
2: Έτοιμος.
1: Τέλεια. Πολύτιμος λίθος. Γρήγορα.
3: Ωραία. Νικολέτα. Άκουμε. Δαχτυλίδι.
0: Διαμάντι.
3: Ναι!
1: Ναι! Δύο πόντι για την Νικολέτα. Πάμε τώρα στον τρίτο γύρο. Αν κερδίσει η Νικολέτα, αν βρει τη λέξη, έχει κερδίσει.
3: Ναι.
1: Αν τη βρει ο Δημήτρης, είσαι ισοπαλία.
3: Άρα, ξεκινάμε, Νικολέτα μου. Καινούργια λέξη και το hint που σου δίνω είναι έκρηξη.
0: Βόμβα.
3: Όχι.
1: Δημήτρη. Βουνό. Τέλος χρόνου.
3: Νικολέτα, τώρα μπορείς να το πάρεις, ε. Άκου. Σαντορίνη.
1: Και κέρδισε η Νικολέτα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ καλά, πολύ καλά.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος γύρος, πολύ καλοί παίχτες και οι δύο.
1: Πολύ καλοί και οι δύο. Μπορείτε εννοείται να ξαναπαίξετε. Δημήτρη μου, μην απογοητεύεσαι, εννοείται. Μπορείς να ξαναπαίξεις.
3: Πολύ καλός παίχτης.
1: Πάρα πολύ καλός. Η Νικολέτα κερδίζει βάουτσερ 50 ευρώ από την Bionic.
3: Συγχαρητήρια, Νικολέτα μας.
1: Και θα σας αφιερώσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι που έχει να κάνει με αυτό το παιχνίδι. Give the password, the password, the password.
3: Και επίσης τι μάθαμε από το σημερινό μας password game?
1: Ότι το μπαλόνι επιπλέον.
3: Ότι τα μπαλόνια επιπλέον.
1: Χαιρετούμε και τη μέδουσά μας, την Έλενα Ολυμπίου.
3: Τη γοργόνα μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
2: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by VJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
5: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
6: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
7: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
6: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
7: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
6: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: Εντάξει, εντάξει, άμα σας πάρα πολλές εκπλήξεις για το Summer House και άμπρα κατάμπρα θα εμφανίσω την πρώτη έκπληξη.
1: Η Ευελίνα μας.
0: Άμπρα κατάμπρα, Ευελίνα is here.
1: Γεια σου, Ευελινάκη.
2: Καλημέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ excited που είμαι εδώ έτσι στον αέρα με τον Πλάτωνα και την Ιωάννα.
0: Με την Ιωάννα κυρίως,
2: αλλά είναι και ο Πλάτωνας. Πρέπει να του κάνω μια αναφορά.
1: Κρίμα που δεν θα ξανακούσουμε που έβαλες πρώτα εμένα. Ευελινάκη μου, αυτά είναι λάθη. Δεν πρέπει να τα κάνουμε. Να σου πω τώρα. Ετοιμάζουμε μπογαλάκια, μπαγκάζια, γιατί πάμε Summer House. Απόψε και οι εκπομπές μας θα βγαίνουν από εκεί. Όλοι παραγωγοί είμαστε ενθουσιασμένοι, παρέα με το Foodie εννοείται, και έχουμε να ανακοινώσουμε μια τεράστια έκπληξη. Την Τετάρτη τι έχουμε?
2: Έχουμε παρτάρα την Τετάρτη.
1: Party, VIP party, παιδιά, δηλαδή θα ξέρετε το location, θα ξέρετε την ώρα, θα ξέρετε, μπορείτε να έρθετε με την παρέα σας. Αλλά είναι VIP το πάρτι, οπότε πρέπει να προλάβετε όσοι θέλετε να το ζήσετε αυτό. Θα έχουμε μπάρμπι, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Γιατί κάνουμε πάρτι, Ευελίνα, αλλά δεν είμαστε παρτακιδές. Προσκαλούμε και εσάς. Να μου να στείλουν εσύ από εσά.
1: Είδες το μάθημα τώρα, αυτό ήταν πώς κάνεις κατευθείαν, πώς βγάζεις την ατάκα. Μπράβο, Ιωαννάκη μου. Παρτάκιδες πάρτι, αυτό. Λοιπόν, τι να στείλει ο κόσμος για να συμμετέχει στο διαγωνισμό, γιατί κάποιες παρέες από εσάς θα κληρωθούν και θα έρθουν Τετάρτη μαζί μας για το VIP party.
3: Εσύ αποφασίζεις.
2: Να μην στείλει ένα Summer House.
1: Πού το σκέφτηκες, καταπληκτικό! Summer House.
2: Σκεφτόμουν ώρα.
1: Μπράβο. Summer House, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Στο Viber θέλετε, στο 3131 θέλετε, στα προσωπικά μας τηλέφωνα θέλετε, όπου θέλετε. Στέλνετε email θέλετε, στείλτε email.
2: Fax.
1: Το πρόλαβες το φάξ εσύ?
0: Τι είναι φάξ, Ευελίνα?
2: Πάμε στο τραγούδι.
1: Summer House, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Λέμε ότι αυτοί που θα κληρωθούν θα έρθουν με την παρέα τους. Οπότε να μας γράφετε περίπου και πόσοι θα είστε. Μην έρθετε με 50 άτομα. Να ξέρουμε περίπου πώς είναι η παρέα σας για να υπολογίσουμε, γιατί θα είναι VIP το πάρτι. Οπότε ξέρετε.
0: Και πού να στείλουμε μήνυμα, στο Viber, σε ποιο αριθμό?
2: 99-31-00-31.
1: Εκεί, στο Viber λοιπόν, Summer House, ονοματεπώνω πόλη και ηλικία, και σας περιμένουμε σε ένα απίστευτο VIP party που έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν θα πούμε ποιες εκπλήξεις, αλλά όσοι θα έρθετε θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε πρόσωπα που δεν φαντάζεστε ότι θα βλέπατε μπροστά σας. Μόνο αυτό λέω. Μόνο αυτό, και τα αφήνω αυτό εδώ. Εντάξει.

0: επειδή θα φύγουμε, παιδιά, και δεν θέλουμε καθόλου, αλλά έρχεται το μαράκι το Πορφυράκι μας και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12, είπαμε να κανονίσουμε μια έκπληξη για αύριο πρωί.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί θα έχουμε old school R&B. Θα παίξουν εδώ ο Andres P και ο LPS.
0: Ο Andres P σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ ο LPS μπορεί να το βγάλουμε από μια τούρτα.
1: Τώρα δεσμεύτηκε. Το είπα στον αέρα, δεσμεύτηκε.
0: Ναι, μα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Anyway, αύριο το πρωί θα έχουμε παρτάρα στον αέρα. Χαμός θα γίνει.
0: Θα με ξέρει live, παιδιά. Ο μάστρος του R&B. Μπορεί να έχουμε και του σκιό. Να δούμε.
1: Και θα είμαστε και σε summer mood, γιατί το summer house ξεκινάει. Είμαστε πανέτοιμοι και σας περιμένουμε και όλους εσάς σε όλο αυτό. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και το VIP party. Θα τα ξαναπούμε και αύριο και σήμερα μέσα στις εκπομπές και στα social media μας. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Παρέα με foodie φέτος. Mm-hmm. Θα είμαστε στο summer house.
1: Βεβαίως. Θα γίνει. To delivery θα γίνει, παιδιά.
0: Αυτό. Και έχεις να μας πεις κάτι φανταστικό από Σίτα, ε.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι, γιατί η Σίτα δεν τετραγώνησε τον κύκλο, έφτιαξε τα cube. Γιατί όταν κάθε μέλος της οικογένειας έχει διαφορετικές ανάγκες, χρειάζεται μία λύση που να τους χωράει όλους. Fiber 1 Gbps. Απεριόριστη επικοινωνία, η καλύτερη εμπειρία θέασης με Σίτα Vision και όλα σε ένα λογαριασμό. Cube από τη Σίτα, περισσότερα στο sita.com.cy.
0: Και έχουμε και τον Bean Bar μας με τον τυχερό τροχό μέσω του Bean Bar Loyalty App. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Με κάθε παραγγελία αξίας 6 ευρώ και άνω, εξασφαλίζουμε μια συμμετοχή στον ψηφιακό τυχερό τροχό και διεκδικούμε μοναδικά δώρα PlayStation 5, FC26, μηχανές καφέ, τα πάντα, παιδιά.
1: Φεύγουμε και δεν ξεχνάμε, είναι Δευτέρα. Και κάθε Δευτέρα η Shell V-Power Βενζίνη 98 οκτανίων είναι σε τιμή προσφοράς. Αποχαιρετούμε και την Shell και σας περιμένουμε αύριο το πρωί εδώ για την παρτάρα που είπαμε. Old school R&B θα γίνει.
0: Ναι, είπαμε τα όλα, ζωή σου.
1: Όλα.
0: Ένα δείξει. Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας. Κίτρινη προειδοποίηση μέχρι το απόγευμα.
1: Και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week αμέσως τώρα. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Feel it, got everything you need.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch on. Σας περιμένουμε.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι γίνεται, πώς τα περάσατε, πού πήγατε, πού βγήκατε, πώς είδατε Μουντιάλ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχε τα πάντα το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και γάμους είδαμε και το Μουντιάλ είχαμε και πάρτι είχαμε και καλοκαιράκι και βουτιές και όλα αυτά. Αυτό είναι το mood του Σαββατοκύριακου. Οπότε σας θέλω πανέτοιμος για αυτή την εβδομάδα που έρχεται και μένετε συντονισμένοι, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα. Από αύριο θα εκπέμπουμε από το Summer House του Mix FM, το οποίο επιστρέφει για άλλη μια χρονιά, και ανυπομονούμε όσο τίποτα άλλο να σας μεταφέρουμε όλο το καλοκαιρινό vibe όπου και αν βρίσκεστε, και μην ξεχνάτε ότι κάποιοι από εσάς θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο Summer House του Mix FM. Τώρα θα τα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο, γιατί δεν μπορώ τώρα αρχίσαμε να πιούμε μια γουλιά καφέ Coffee Berry και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.

Πήγα που λέτε χθες, είδα την ταινία Obsession, η οποία έχει γίνει viral στο TikTok. Είναι thriller τώρα, δεν είναι για όλους, να ξέρετε. Δεν είναι πρώτον για όλες τις ηλικίες, αλλά όσοι την έχετε δει. Λίγο απογοητεύτηκα, παιδιά. Τι ήταν όλο αυτό το hype με αυτή την ταινία που, OK, καταλαβαίνω ότι δεν είχαν budget και έφτιαξαν μια ταινία η οποία έχει γίνει viral και έγινε χαμός κτλ. Κτλ. Η πρωταγωνίστρια πάρα πολύ καλή ηθοποιός, πολύ καλή υποκριτικά, μπήκε στο ρόλο μια χαρά. Πέρα από αυτό όμως, ως προς την ταινία, δεν κατάλαβα γιατί. Και δεν βλέπω thriller, δηλαδή φοβάμαι. Δεν είμαι τέτοια που θα κρίνω γιατί έχω δει άπειρα thriller στη ζωή μου και είμαι καλύτερη κριτή σε αυτό το κομμάτι. Δεν βλέπω, τα φοβάμαι. Γενικά φοβάμαι πάρα πολύ εύκολα. Χθες δεν φοβήθηκα. Μη σας πω ότι σε κάποιες στιγμές γέλασα κιόλας γιατί ένιωθα ότι βλέπαμε κωμωδία αντί thriller. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι μειονότητα σε αυτή τη φάση με η ταινία Obsession, αλλά αν την έχετε δει, πείτε μου και εσείς λίγο τα σχόλιά σας εδώ στο 9931-0031 στο Viper. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπέντε like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Άκυλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Άκυλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.cy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Έχουμε και μία παρτάρα αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Είναι το Mix FM Old School R&B, το οποίο επιστρέφει καλοκαιράκι αυτή τη φορά με τους DJs Andres P και LPS, οι οποίοι ανεβάζουν ρυθμούς σε ένα απόλυτο Old School μουσικό ταξίδι, το οποίο τιμά την εποχή των απόλυτων R&B επιτυχιών από 80s, 90s και 0s. Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, στο Mackenzie, στη Λάρνακα, στο Amos Beach Bar, εκεί που θα γίνει χαμός, γιατί θα περάσουμε φανταστικά, θα χορέψουμε μέχρι αργά το βράδυ και θα θυμηθούμε αυτή τη χρυσή εποχή των R&B επιτυχιών. Προπόληση εισιτήριο στο ticketbox.com.cy, ενώ πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο 9931 0031.

number 3.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου παρέα με τους Papillon Band. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
5: Eminem, what's up?
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτήβας ζωής. Σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα Mix at Work. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να πω σε εσάς που συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή. Είναι μια ωραία εβδομάδα, είμαστε στην καρδιά του Ιούλη, παιδιά. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι έχετε πλέον οργανώσει όλες τις διακοπές σας, οπότε έχετε να περιμένετε πράγματα όμορφα, πράγματα ωραία τα οποία θα σας ξεκουράσουν. Βέβαια, από την άλλη, σήμερα έχουμε και κίτρινη προειδοποίηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κίτρινη προειδοποίηση για βροχές. Σήμερα θα έχουμε για καύσωνα, θα σας πω λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Δεν πειράζει, θέλω να είμαστε όλοι φορτωμένοι με υπομονή, γιατί ξέρουμε ότι η ζέστη μπορεί να μας προκαλέσει λίγα νεύρα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, αυτό είναι το καλοκαίρι στην Κύπρο.
1: Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook and YouTube. I never gonna stop. Follow the vibe.

έχουμε πελάτα και που λέτε και τρένει προειδοποίηση σήμερα. Είναι πολύ αστείο ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε για έντονη βροχόπτωση και τώρα έχουμε για υψηλές θερμοκρασίες. Είναι θαρό το πρώτο σαραντάρι, δεν είμαι σίγουρη, αλλά νιώθω κάπως ότι άργησε κιόλας το πρώτο σαραντάρι φέτος. 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και η κίτρινη προειδοποίηση ισχύει από τις 11 το πρωί, πριν από λίγο δηλαδή, μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα, όπου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία 40 βαθμούς, αλλά αυτό έλειπε, να είναι και περισσότερο. Άρα, αν δεν χρειαστεί να μεταφερθείτε κάπου εκείνες τις ώρες, καλύτερα να μείνετε μέσα στο σπίτι με το κλιματιστικό σας. Πρέπει να είμαστε πολύ, να νιώθουμε πολύ τυχεροί που εμείς στην Κύπρο έχουμε τη ζέστη μας, τον καύσωνά μας και είμαστε πανέτοιμοι για αυτές τις θερμοκρασίες. Τι να πούν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που ήρθε το heat wave και δεν ξέρουν πώς να δροσιστούν και τι να κάνουν όταν δεν έχουν κλιματιστικά. Οπότε ναι παιδιά, εκμεταλλευτείτε τόσο μπορείτε, το ξέρω και η ρεύμα πάρα πολύ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το λογαριασμό, αλλά τι να κάνουμε, είναι το πρώτο σαραντάρι και πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι να δροσιστούμε και πάρα πολύ νερό να πίνουμε.

Έλα να εξαγούμε πολιτισμό, να βλέπω εγώ τις συνταγές εδώ, όλες τις ωραίες τις κυπριακές να είναι και σε άλλες χώρες. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Δημήτριο, ο οποίος βρίσκεται στο βόρειο Λονδίνο και αποφάσισε να κάνει μια παραλλαγή του κλασικού γάλα με τριαντάφυλλο που πίνουμε. Δεν ξέρω πόσοι πίνουμε. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η μαμά μου ακούει τώρα, θα λέει: πω, πω, τι αηδία είναι αυτή. Όπως και να έχει, εγώ το λατρεύω, παιδιά. Κάθε καλοκαίρι παίρνω τριαντάφυλλο και μου αρέσει με γάλα, όχι με νερό. Τέλος πάντων, ο Δημήτριος αποφάσισε να κάνει μια παραλλαγή και σερβίρει παγωμένο λάτε με κυπριακό τριαντάφυλλο. Είναι δηλαδή το ποτήρι σου, ροζ και καφέ. Γιατί έχει και τριαντάφυλλο αλλά και εσπρέσο μέσα. Μια συνταγή η οποία έγινε viral και έγινε viral και λόγω ενός TikTok το οποίο κυκλοφόρησε. Και έχει πάρα πολλά views, όπου οι Λονδρέζοι δοκιμάζουν αυτή τη μοναδική συνταγή, την οποία δεν σκέφτηκα εγώ ποτέ. Δηλαδή πρώτη φορά το βλέπω και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Τώρα δεν θα πάω στο Λονδίνο να το δοκιμάσω, γιατί εμείς τα έχουμε αυτά και στην Κύπρο, οπότε θα πάω στο σπίτι μου και θα κάνω ένα ωραίο rose latte, όπως λέγεται, για να τιμήσω κι εγώ αυτή την υπέροχη κυπριακή συνταγή. Yeah, right.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Όμως θέλω να είστε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί από αύριο θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Summer House του Mix FM 2026. Θα βρισκόμαστε λοιπόν όλη η ραδιοφωνική παραγωγή στο Grand Mansion Country House, εκεί που είμαστε κάθε χρόνο, οπότε πλέον έχετε μάθει το σπίτι, όπου θα είμαστε γεμάτοι με μουσική, ήλιο, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes για αυτό. Γιατί αυτό είναι το καλοκαίρι. Οπότε αναμένουμε να συντονιστείτε για να παρτάρουμε όλοι μαζί με την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Τα λέμε λοιπόν αύριο από το Grand Mansion Country House. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham στα challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navas Site στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by VJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
9: Τι λέει ο Τζαπάνι?

We Don't Talk Anymore από Charlie Puth και Selena Gomez και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους, να μπει με το δεξί, να ξεκινήσει να πάνε όλα καλά, γιατί όταν φτάνουμε λίγο στα μέσα του Ιούλη νιώθω ότι μας πιάνει αυτή, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, ίσως κάποια πράγματα να μας πηγαίνουν λίγο πιο στραβά από ό,τι θα περιμέναμε, γιατί ανυπομονούμε λίγο περισσότερο για τις διακοπές, υπάρχει πιο πολύ ένταση στη δουλειά, έχουμε να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε πράγματα, οπότε εύχομαι να πηγαίνουν όλα καλά. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού.

Νομίζω όλοι έχουμε πει τη φράση ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό και νομίζω το διαπίστωσα για ακόμα μια φορά σήμερα, γιατί με το που πάω να βγω από το διαμέρισμα και να κατέβω κάτω στο αμάξι, ήμουν φορτωμένη εντωμεταξύ, έπρεπε να κατεβώ και όλα αυτά τα σκαλιά γιατί δεν έχουμε ανελκυστήρα εκεί που μένουμε στην πολυκατοικία. Κατεβαίνω κάτω, συνειδητοποιώ ότι δεν πήρα ποτέ τα κλειδιά του αμαξιού, οπότε ξανά φορτωμένη έπρεπε να βγω όλα τα σκαλιά, να πάω πάνω γιατί δεν είχα και πού να αφήσω τα πράγματα, να πάω πάνω, να ξαναξεκλειδώσω και να μπω στο διαμέρισμα, να πάρω τα κλειδιά. Μπαίνω μέσα και συνειδητοποιώ ότι δεν πάτησα ποτέ το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να σβήσω το κλιματιστικό. Οπότε νομίζω μου βγήκε σε καλό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε, θα έλειπα πάνω από 10 ώρες μέχρι να επιστρέψω στο σπίτι, οπότε θα επέστρεφα. Το ρεύμα κανονικά θα πήγαινε, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πού θα έφτανε με τόσες ώρες συνεχόμενα αναμένω το κλιματιστικό. Οπότε πιστεύω πως έγινε για αυτό το σκοπό, για να βγω πάνω, να το σβήσω και να με λυπηθεί ο Θεός, να μην μου έρθει ο λογαριασμός, δεν ξέρω κι εγώ πόσα. Γιατί αναμένουμε από μέρα σε μέρα μέσα στο επόμενο διάστημα να έρθει αυτός ο λογαριασμός του ρεύματος και αγχώνομαι όπως κάθε φορά να τον ανοίξω.

Έφτασε η στιγμή που ψάχνεις τι θα παραγγείλεις τώρα για φαγητό και επειδή είμαι σίγουρη ότι μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είχες γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια, party events και έφαγες λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, να σου πω ότι τρέχουν πάρα πολύ ωραία deals μέσα στο Foodie App σε ό,τι έχει να κάνει με σαλάτες, σε ό,τι έχει να κάνει με rice balls, σε πολύ πιο healthy επιλογές. Οπότε μπες να βρεις την αγαπημένη σου προσφορά, τον deal που σε συμφέρει οικονομικά και να σε θυμίσω για ακόμα μια φορά πως με κάθε παραγγελία που κάνεις μέσα στο Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε μπες τώρα έτσι όπως με ακούς, βάλε την παραγγελία σου, καλή όρεξη και εννοείται καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
7: Είσαι.

Έχει γίνει χαμός τις τελευταίες μέρες στα social media σχετικά με τη νέα σειρά που παίζει παντού στο Netflix, το I Will Find You. Να πούμε ότι μέσα στις πρώτες 4 μέρες από την κυκλοφορία της σειράς συγκέντρωσε περίπου 24 εκατομμύρια προβολές και σημείωσε το καλύτερο ξεκίνημα νέα σειρά στην πλατφόρμα για φέτος. Να πούμε ότι η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια, είναι thriller μυστηρίου και έχει έντονα στοιχεία αστυνομικού δράματος. Αν σου άρεσαν οι σειρές όπως είναι το Fool Me Once ή το The Stranger, τότε θα σου αρέσει και αυτή η σειρά. Η υπόθεση είναι γεμάτη ανατροπές, το cast είναι ιδιαίτερα δυνατό και νομίζω αξίζει με τα χίλια αν έψαχνες κάτι να δεις, να μπεις να το παρακολουθήσεις αυτό. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, δεν έχω ολοκληρώσει όλη τη σειρά ακόμη. Μέχρι στιγμής μου άρεσε, οπότε δεν θέλω να σας κάνω οποιοδήποτε spoiler. Σας λέω αυτά που μπορώ να σας πω.

αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή, επιστρέφει το μεγαλύτερο R&B πάρτι της χρονιάς και ανυπομονούμε όσο δεν φαντάζεστε, γιατί οι DJ Sandra P και LPS θα είναι εκεί να μας ξεσηκώσουν, να μας κάνουν να θέλουμε να χορεύουμε ασταμάτητα με ένα old school μουσικό ταξίδι. Σκεφτείτε τώρα να παίζουν οι μεγαλύτερες R&B επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και τα early zeros, οπότε φαντάζεστε τι χαμός θα γίνει και φέτος. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 ξεκινάει το πάρτι στο Amos Beach Bar. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την κράτησή σας στο 99310031, ενώ μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας από το ticketbox.com.cy.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, προσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου παρέα. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
6: Eminem, what's up?
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτήβας ζωής. Σας περιμένουμε.

Υπάρχει κάποιος που δεν ξεσηκώνεται με το συγκεκριμένο τραγούδι από Bruno Mars και Mark Ronson? Νομίζω όχι. Όλοι θέλουμε να χορεύουμε κάθε φορά που το ακούμε. Και με αυτό σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie. Και επειδή βλέπω ότι σήμερα έχουμε Δευτέρα και 13, ευτυχώς δεν είναι Τρίτη και 13. Αν γιορτάζετε, αν έχετε γενέθλια, αν έχετε οποιαδήποτε επέτειο, αν γιορτάζει κάποιος φίλος σας και θέλετε να το ευχηθούμε και να κάνουμε οποιαδήποτε αφιέρωση, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο Viber στο 99 31 0031.

Μπορεί να μας ακούτε τώρα από εδώ, από το στούντιο, από τα κεντρικά γραφεία που βρισκόμαστε στη Λευκοσία, αλλά από αύριο θα μας ακούτε να κάνουμε εκπομπή από κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά, κάπου πιο καλοκαιρινά, γιατί μετακομίζουμε όλη η ομάδα του Mix FM στο αγαπημένο μας Summer House, το Grand Mansion Country House. Θα κάνουμε live εκπομπές από εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι μέρες μας θα είναι έτσι πολύ γεμάτες μουσική, θα έχουμε την πισίνα εκεί, θα κάνουμε τις βουτιές μας, θα έχουμε πολύ ωραία καλοκαιρινά vibes και φυσικά δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε το φούτι στην παρέα μας, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει, να μπορούμε να παραγγέλνουμε εύκολα και γρήγορα ό,τι θέλουμε και να το έχουμε έτσι πολύ εύκολα στην πόρτα μας. Σκεφτείτε τώρα όλη αυτή η ομάδα του Mix FM να πρέπει να παραγγείλουμε φαγητό. Πόσο δύσκολο είναι να αποφασίσουμε αρχικά, όχι μάλλον, σκεφτείτε όλη η ομάδα του Mix FM να έπρεπε να μαγειρέψουμε και να συντονιστούμε για το τι θα κάνει ο καθένας μας. Οπότε, επειδή δεν θέλουμε να τα έχουμε όλα αυτά, είπαμε ότι θα έχουμε το φούτι εκεί στην παρέα μας, θα μπαίνουμε, θα παραγγέλνουμε και όλα θα

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Ξεκίνησε ήδη να γίνεται ένας μικρός χαμός με τις κρατήσεις για το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Οπότε μην πείτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar θα γίνει το πάρτι που έγινε θεσμός, το πάρτι που περιμένουμε κάθε χρόνο. Πώς και πώς. Είναι η μουσική που μας μεγάλωσε, ειδικά εμάς τους Millennials. Και θα ανυπομονούμε βασικά να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε όλους τους στίχους που τους ξέρουμε απ' έξω. Ο Dino G θα είναι στα decks μαζί με special guest DJs και θα μας ξεσηκώσει, θα μας κάνει να θέλουμε να απολαύσουμε τη βραδιά όσο περισσότερο γίνεται. Και μπορείς να μάθεις περισσότερες πληροφορίες στο 99310031, ενώ μπορείς να πάρεις τα εισιτήριά σου και να κάνεις την κράτησή σου στο ticketbox.com.cy. Μη μας πείτε μετά ότι δεν προλάβατε να κάνετε κράτηση. Ακούστε τώρα αυτό που σας λέω. Μπείτε να κάνετε την κράτησή σας, πάρτε τα εισιτήριά σας και θα με ευχαριστείτε μετά.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Καλή εβδομάδα να ξαναευχηθώ σε όλους να μπει με το δεξί και να συνεχίσει έτσι μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα. Αυτό θέλω να σκέφτομαι. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να μας πάνε όλα καλά, να μην έχουμε άλλες ανατροπές με τον καιρό, γιατί κάθε φορά με το που ξεκινάει ο καιρός και είναι καλά και τον απολαμβάνουμε και νιώθουμε έτσι λίγο περισσότερο το καλοκαίρι, τσουπ, έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Οπότε εύχομαι να παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι και θα το έχουμε για όλη την εβδομάδα μαζί μας και στο Summer House, οπότε stay tuned για να μας ακούτε από εκεί. Και αυτά λοιπόν από εμένα, ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Από τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

two.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Μανές Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
8: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
6: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
8: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
6: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
6: Κρατήσεις 2266-2626.

Έλα, πείτε μου τώρα την αλήθεια. Δεν θέλετε να τα παρατήσετε όλα, να βάλετε ένα μαγιό, να πάρετε μία παγωνιέρα, να τη γεμίσετε με πάγο, με παγωτά, με σάντουιτς, με αναψυκτικά και να πάτε στην παραλία. Δεν είναι άδικο. Είναι άδικο. Θέλεις άλλη μία μέρα μετά την Κυριακή. Κυριακή Volume 2 πρέπει να είναι η Δευτέρα, να μην υπάρχει. Τέλος πάντων, με αυτή την ψυχολογία ξύπνησα. Δεν ήθελα να ήταν Δευτέρα. Δεν θέλω να το μεταφέρω σε εσάς. Όχι, όχι. Θα φροντίσω να ανεβάσω και τη δική μου τη διάθεση και τη δική σας. Καλωσορίσατε στο μικρόφωνο, καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Θα είμαστε αυτό το ωραίο μεσημέρι της Δευτέρας, που όλα κυλάνε πάρα πολύ ήρεμα. Καθόλου. Που δεν είναι καθόλου ζέστη. Που δεν έχει καθόλου κίνηση. Καθόλου ιδιοτροπία στους δρόμους. Μαζί μέχρι και τις 4, παιδιά.

είναι να μην σας πει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, σαν δεν τρέπεστε όλοι. Φτούσα. Πήρα μηνύματα, πολλά μηνύματα από διάφορους από εσάς. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν είχα Κυριακή. Εμένα Κυριακή μου είναι η Δευτέρα, τη βαφτίζω σήμερα Κυριακή. Έχει πάρει το ποτάκι του, κάθεται στην πισίνα του. Σαν δέντρε, φτούσα.

λίγο καιρό βρήκα την Έλενα Ολυμπίου κάπου, ήμασταν για καφέ και μου λέει: καλή, εγώ ξέρεις θέλω να κάνω για τα γενέθλιά μου. Περάσανε τα γενέθλιά της, γι' αυτό μπορώ να το πω τώρα. Ήθελε να κάνει επιζήσιο. Να στηθεί ένα μικρόφωνο κάπου και να γράφει από πάνω επιζήσιος λόγος. Θα πηγαίνουν όλοι οι φίλοι της μπροστά στο μικρόφωνο και θα λένε όλα τα πράγματα. Πώς κάνουμε στον επικίδιο? Α, στον επιζήσιο όμως θα λες πράγματα όμορφα για τον άνθρωπο που αγαπάς. Ήθελε να το κάνει. Να όμως που μία γυναίκα 82 ετών το πήγε ένα step ακόμα παραπάνω από την Έλενα. Η Έλενα δεν κατάφερε να κάνει το thing με τον επιζήσιο λόγο της. Αλλά αυτή η κοπέλα έκανε την κηδεία της. Ενώ είναι ακόμα ζωντανή και λέει τώρα είμαι πια έτοιμη να φύγω από αυτό τον κόσμο και δεν θα έχω θέμα. Δηλαδή κάλεσα όλους τους πάντες, τους φίλους μου, τους συγγενείς, τα παιδιά των παιδιών μου και των παιδιών τους, γιατί είναι γιαγιά 82 ετών, και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Λέει τώρα είμαι πια έτοιμη. Πόσο cool. Θέλω να κάνω και εγώ. Ελάτε να με αποχαιρετήσετε φας. Ελάτε να φιληθούμε, να αγκαλιαστούμε. Τι όμορφο. Μ' άρεσε. Θα το κάνω στα 85 μου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Κοιτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
1: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
5: I can't get no sleep.
1: Saturday, 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Άκου τώρα τι θα γίνει. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε τα πραγματάκια μας και αύριο θα βρεθούμε στο Summer House του Mix FM. Μετακομίζουμε για μια εβδομάδα. Αχ, τι ωραία να ξυπνάω το πρωί, να βουτάω στην πισίνα αντί για να πίνω εσπρέσο. Να κάνουμε εκπομπές εκεί από το Grand Mansion Country House. Να τρώμε, να πίνουμε, να απολαμβάνουμε όλη αυτή τη φάση που είναι. Είναι υπέροχα εκεί. Και μαζί μας θα είναι και το φούτι και μαζί μας θα το ζήσετε κι εσείς. Θα μας ακούτε ζωντανά, με γεμάτη μουσική, γεμάτη έτσι αυτά τα vibes τα καλοκαιρινά. Θα προσπαθήσουμε να σας το μεταφέρουμε και είναι εννοείται ότι θα έχουμε και το φούτι να μας ταΐζει, να μας ποτίζει όλα τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε συντονισμένοι και αύριο θα κάνουμε και την κλήρωση για να έρθετε κι εσείς στο Grand Mansion Country House. Θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο πώς μπαίνει στην κλήρωση. Αυτό είναι το παπαούτε. Ούτε, ούτε, παπαούτε. Ακούγεται σοβαρός λίρικ.

Number 3. Feel it, got everything you need.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, προσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα DEX ο DJ Σάβας και Δις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
4: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

10 λεπτά, 11 λεπτά με να τις 3 μαζί μέχρι και τις 4 και να σας πω ότι έρχεται και το πάρτι το Mix of My Love the 90s and Zeros with Dino G Volume, δεν είναι Volume, είναι Summer Edition. Θα είμαστε στο Amos Beach Bar Σάββατο 8 Αυγούστου που 9 το βράδυ θα παρτάρουμε με 90s διάθεση, θα φορέσουμε κιόλας 90s ρούχα, θα έχουμε πράγματα εκεί που θα θυμίζουν εκείνες τις ωραίες δεκαετίες, δεν βγαίνουν πια τέτοια τραγούδια, δεν βγαίνουν πια τέτοια βίντεο clips. Δεν διασκεδάζει πια ο κόσμος όπως διασκέδαζε τα 90s και στα Zeros. Εμείς που τα ζήσαμε ξέρουμε να τα επαναφέρουμε πίσω. Οπότε θα είμαστε όλοι εκεί στο Amos Beach Park το Σάββατο 8 Αυγούστου που 9 το βράδυ να παρτάρουμε. Για πληροφορίες το 931 0031.

έχουμε το μεγαλύτερο R&B party της χρονιάς. Παραλιακά με άντρες πήγε LPS. Είναι το old school, το μουσικό ταξίδι που τιμάει και την εποχή με τα απόλυτα R&B. 80s, 90s και zeros. Θα είμαστε στο Amos Beach Park επειδή είναι Κυριακή. Και ξεκινάει το Παρσίς 7. Και επειδή είναι και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου, φροντίσαμε εμείς για εσάς. Θα έχουμε γιγαντοθόνη για να το βλέπουμε όλοι μαζί. Θα ζήσουμε αυτό το πάρτι και θα παρακολουθούμε και ταυτόχρονα το παγκόσμιο κύπελλο το τελικό. Θα ζήσετε το summer party με πολλά vibes, με πολλά cocktails, με πάρα πολύ ωραία vibes δίπλα από τη θάλασσα. Και θα είναι όλο το Mackenzie. Και θα χορεύει όλο το Mackenzie και θα τραγουδάει και θα βλέπει τελικό. Κατάλαβες τι θα γίνει. Για κρατήσεις και πληροφορίες το 9-31-0-0-31. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Τώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 3. Τι ωραία Δευτέρα που είναι αυτή! Καλύτερα δεν είσαι από τις δύο που ξεκινήσαμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

I Just Might. Τώρα έχουμε μαζί μας την Epic και το Epic One. And I Just Might. I Just Might. Γιατί έχει fiber internet, 5 Gbps με Wi-Fi, booster 5G unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Αλλά τώρα, you just might, να πάρεις και ένα tablet ή να πάρεις ένα smartwatch ή να, ένα smartphone ή ένα smartwatch ή earpads. Χάλασα κάτι, πες τα δάμε. Λοιπόν, και να τα πάρεις όλα αυτά και με δόσεις και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Μπορείς να τα βρεις στην Epic, έχει όλο αυτό το πακέτο, το Epic One και με μόνο 39,99 το μήνα.

Και κάποτε φτάσει δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας φιλώ, σας αφήνω με μία ώρα στα μάτια τη μουσική. Ενώ στις 5 έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Και τα λέμε αύριο από το Grand Mansion Country House. Φιλιά πολλά. Bye!

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in Clyde Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
4: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
5: Eminem, what's up?
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Μανές Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
2: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου
7: παρέα με τους Popping Bands.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτήβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστό.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
10: Eminem, what's up? Now this looks
9: like a job. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: talk to you, μας λέει A-Norton 54 Ultra και έχει πολύ καιρό to talk to you, Άρη Κυπριανού.
1: Έχει πολύ καιρό. Έλενα Ολυμπίου, τι κάνεις,
0: είμαι
1: πώς
0: πολύ
1: είσαι.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, θέλω να σου πω ότι ένα μέρος μου έκλαιγε, ένιωθα μόνος, ένιωθα το στούντιο άδειο, κρύο. Αλλά τώρα ήρθες και φέρεις μαζί σου τα σαραντάρια.
0: Τα σαραντάρια έχω φέρει. Βέβαια, εγώ στη Λετωνία που ήμουνα, κάτι δεκατετράρια είχαμε.
1: Δεκατετράρια,
0: ναι, που ήταν και πολύ ωραία.
1: Μίλα μου.
0: Με το που έφτασα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και βγαίνω έξω εγώ με σακάκια, μπουκάμισα και ούτω καθεξής. Λέω, οκ, okay, επιστροφή στην κανονικότητα.
1: Άρα η Λετωνία γλίτωσε από το κύμα του καύσωνα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οι βαλτικές χώρες την γλιτώσανε. Παιδιά, ήμουνα στη Λετωνία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πήγαμε μία ομάδα Junior Achievement Cyprus για ένα τελικό, ευρωπαϊκό τελικό, το μεγαλύτερο φεστιβάλ νεανικής επιχειρηματικότητας. Και έχω να σας πω ότι επιστρέψαμε όχι με ένα, όχι με δύο, αλλά με τρία βραβεία.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Η Κύπρος μας έκανε για άλλη μια φορά περήφανους και πήρα και τα παιδιά από την ομάδα την φοιτητική, οι οποίοι θα είναι και στο στούντιό μας.
1: Θα έρθουν σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Τέλειο.
0: 5:30 να μας πούν ακριβώς για το project τους. Έχουν φτιάξει κάτι το οποίο κάμνει σε έναν αρωθικέ σε πόσο νου μπορεί να είσαι κάποιος άνθρωπος.
1: Λογικά πολύ. Άμα μου λες ότι πήραν τρία βραβεία γενικά.
0: Τα δύο τα πήραν αυτοί.
1: Τα δύο αυτοί.
0: Και το ένα η μαθητική επιχείρηση.
1: Περισσότερος
0: από... από τη Λεμεσό. Θα είμαστε εδώ, παιδιά, θα τα πούμε όλα. Να στείλετε και την αγάπη σας και τις ευχές σας. Και εύχομαι αυτά τα νέα να ακούγονται όλο και περισσότερο.
1: Αυτό είναι. Πρέπει να υπάρχει ορατότητα, παιδιά, για αυτά τα πράγματα. Καλό θα ήταν.
0: Και εμείς θα ξεκινήσουμε με Maroon 5 και Sugar. Αλλά έχουμε ωραία πράγματα, διότι, παιδιά, έρχεται το Summer House.
1: Ναι.
0: Ανυπομονώ.
1: Εγώ να δεις.
0: Ανυπομονώ.

0: Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook, and YouTube. I never gonna stop. Follow the vibe.
1: Και όσο εσύ ήσουν στη Λετωνία και πόζαρες δίπλα από κόσμο που κέρδιζε βραβεία και χαιρόσουν να εσύ λες και τα κέρδισες εσύ Έλληνα Ολυμπίου, αλλά μπράβο σου.
2: Να σου πω κάτι, είναι το ίδιο feeling άμα κερδίζει η χώρα σου, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο διαγωνισμό, στη Eurovision, το Mundial, βέβαια,
1: δεν ξέρω εκεί προς... Ναι, να σου πω όμως, πήγες και υποστήριξες την Κύπρο στη Λετωνία και η άλλη σου χώρα, η Βραζιλία, που την ήθελες για να κερδίσει, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, αποκλείστηκε και η Πορτογαλία. Πέσατε έξω και εσύ, και το Μουντιάλ. Μουντιάλ, και το Medium Bruno.
2: Κάνουμε κι εμείς λάθη, Άρη Κυπριανού.
1: Έμα, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, ρε Έλενα. Νιώθω ότι αν ήσουν εδώ δεν θα συνέβαιναν αυτά.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Είναι επειδή άλλαξα εμβέλεια και.
1: Έστειλε την ενέργεια σου αλλού.
2: Πανικοβλήθηκε το σύστημα και ναι. Να σου πω τώρα για να δω πόσο καλά διαβασμένη είμαι.
1: Μου.
2: Έχουμε Αγγλία μαζί με την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και Γαλλία μαζί με.
1: Μαζί με την Ισπανία. Ενώ ήταν το Μουντιάλ των ανατροπών, πήγαν στα ημιτελικά οι τέσσερις ίσως πιο δυνατές χώρες του Μουντιάλ.
2: Εντάξει, πιστεύω είναι το πια η Αγγλία.
1: Το πιστεύεις όντως.
2: Όχι, δεν πιστεύω.
1: Παιδιά, ό,τι πει η Έλενα, φεύγει. Την επόμενη εβδομάδα, βασικά αύριο και σήμερα, νομίζω είναι η ημιτελική. Οι χώρες που θα πει η Έλενα είναι αυτές που θα αποκλειστούν.
2: Δεν
1: νομίζω
2: είναι
1: το
2: αύριο, Τρίτη, Τετάρτη και ο τελικός την Κυριακή. Παιδιά, μιλούμε για Μουντιάλ, άσχετη την
1: Αγγλία. Έχει δίκιο. Αύριο και Τετάρτη στις 10. Έχει απόλυτο δίκιο. Τελικό είναι την Κυριακή, αλλά την Κυριακή δεν είναι μόνο τελικό. Είναι και το μεγαλύτερο R&B της χρονιάς, έτσι, στο Άμμος.
2: Καλοκαιρινά vibes, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται. DJ Andres PK LPS ανεβάζω ρυθμούς, παιδιά, με ένα old school μουσικό ταξίδι των 80s, 90s και Zeros. Και πες,
2: και,
1: πες.
2: Αχ, και έχω και έκπληξη.
1: Για
2: γιατί αύριο το πρωί θα είναι Andres P στο στούντιο.
1: Μα κάτι έχω ακούσει.
2: Έτσι, στο breakfast show,
1: κάτι
2: παιδιά,
1: άκουσα.
2: Θα ξυπνήσετε με τις μεγαλύτερες old school επιτυχίες.
1: Και θα σας προετοιμάσουν για το πάρτι που θα γίνει Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 στο Amos Beach Bar στο Mackenzie. Και εννοείται ότι εκεί θα υπάρχει και προτζέκτορα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στις 10 η ώρα.
2: Γιατί αν δεν έχεις μεγάλο προτζέκτορα να δείχνει τον τελικό, είσαι Κυπρέος.
1: Όχι, δεν κάνεις τίποτα.
2: Δεν κάνεις τίποτα.
1: Όχι, όχι.
2: 2-1 όμως. Και old school R&B party και τελικός του Μουντιάλ.
1: Μα εννοείται. Το Mix FM.

0: Έχει περάσει καιρός, αλλά ήρθε η στιγμή να επανέλθει ο ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς σας.
1: Είμαστε όλοι αυτιάρικοι, Κυπριανό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Να σου λοιπόν, πω, μην μου πεις ότι είναι να μου πεις νέο από τη Φλόριδα.
0: Δεν είναι από τη Φλόριδα, δεν ξέρω πού είναι. Κάτσε να σου πω όμως.
1: Εν τέλει από τη λέει Φλόριδα.
0: Φλόριδα, βέβαια, σα αρέσει και με τη λέω Φλόριδα.
1: Φλόριδα, οκ.
0: Okay. Λοιπόν, είναι. Ελενά.
1: Ναι.
0: Είναι στη Φλόριδα.
1: Ναι.
0: Είναι στη Φλόριδα.
1: Είμαι καλά επειδή είπες το σωστά.
0: Ναι, είναι στη Φλόριδα. Λοιπόν, γυναίκα συνελήφθη γιατί για 5 συνεχόμενες εβδομάδες κάθε βράδυ έμπαινε στο Netflix του πρωί της και άλλασε τη γλώσσα στα πορτογαλικά.
1: Καλά το έκαμε.
0: Ρε, εμπόρο. Στη Φλόριδα το έχουν πάρει σε άλλο level.
1: Ναι, βασικά να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Ναι. Η σελίδα που τα βρίσκεις είναι Florida
0: Όχι,
1: News.
0: Μου το έχεις ξαναπεί. Μου το έχεις ξαναπεί και παραλαμβάνεσαι. Δεν είναι απλά.
1: Δεν είναι.
0: Σου έχω πει και τότε και θα το ξαναπώ. Έχει ξεφύγει το έγκλημα στη Φλόριδα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Άκου, εγώ είναι να το κάμνα. Ειδικά με είσαι πληγώσει. Θα ήταν μια από τις πιο ωραίες, τους πιο ωραίους τρόπους που να θέλω να πάρω.
0: Να σου πω χειρότερο, ναι, να την αλλάξεις τη γλώσσα.
1: Για πες.
0: Να του χάνεις τα επεισόδια.
1: Δηλαδή.
0: Να πηγαίνεις σε άλλο επεισόδιο με πιο μπροστά, δεν ξέρει που έμεινε.
1: Όχι, να σου πω γιατί.
0: Γιατί
1: μπορεί να τον παίρνει ο ύπνος και να ξυπνά και να λέει α, μπορεί να με πήρε ο ύπνος και να προχώρησε.
0: 6 επεισόδια μπροστά. Τον παίρνει σε season finale.
1: Απαναγιά μου.
0: Spoil.
1: Τελευταία 10 λεπτά πριν τελειώσει η σειρά.
0: Αυτόν είναι.
1: Αχ.
0: Το βρήκαμε.
1: Να σου πω όμως κάτι.
0: Την άλλη εβδομάδα μας συλλάβω εγώ μας.
1: Όχι, όχι. Ακόμα καλύτερα. Θα το κάνω τούτο.
0: Ναι.
1: Και να αλλάξω γλώσσα στα πορτογαλικά.
0: Τέλειο. Τέλειο. Τέλειο. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. The Bosa Magna.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
2: I don't know what to do.
0: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by VJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. I can't get no sleep. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Άρη, ξέρεις ότι άμα ενθουσιάζομαι πάρα πολύ με κάτι, δηλαδή εγώ το μεταφέρω, το λέω στους φίλους μου, το λέω, το ξαναλέω, δεν μπορούσα να μην φέρω τα παιδιά στο στούντιο.
1: Και πολύ καλά έκανες, γιατί η παρέα μας έχει μεγαλώσει, παιδιά, σήμερα εδώ στο Drive Time Show.
0: Έχουμε τους δύο από τους τρεις της υπέροχης, υπέρτατης ομάδας του The Livia Project, που μας έκαναν περήφανος στην Ευρώπη με το πρώτο βραβείο νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Γεια σας, παιδιά.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαστε καλά, είμαστε χαρούμενοι.
0: Εσύ, Χριστό?
2: Και εγώ πολύ χαρούμενος, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Ο Χρήστος και η Αριάδνη. Και νομίζω ήρθε η ώρα έτσι να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, έτσι.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Για αυτό που ζήσαμε στη Λετωνία. The stage is yours, Άρη Κυπριανού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να σας περάσω από ανάκριση, παιδιά. Αρχικά, για όλους αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι κάνετε? Όχι αν είστε καλά, είστε καλά, φαίνεται, το είδαμε. Τι ακριβώς κάνετε στη δουλειά σας?
2: Λοιπόν, είμαστε και καλά. Εμείς είμαστε από το Livia. Το Livia είναι ένα startup, μια νεοφυής επιχείρηση στην Κύπρο, όπου εργαζόμαστε στον τομέα της έξυπνης γεωργίας. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ένα σύστημα με αυτόνομα drones, δορυφορικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, για να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που μπορεί να βοηθήσει τους γεωργούς και συγκεκριμένα τα μπέγια στο να κάνουν καλύτερες αποφάσεις όσον έχει να κάνει με το νερό, διαχείριση του νερού, που είναι κάτι αρκετά σημαντικό και για την Κύπρο, και το να παρατηρούμε ασθένειες, για παράδειγμα, προτού να συμβούν.
1: Κάτι απλό δηλαδή, έτσι.
2: Ναι,
1: για μια Δευτέρα ένα απόγευμα. Πολύ απλό. Okay.
0: Πρέπει να ρωτήσεις όμως και πόσο χρονών είστε, παιδιά.
1: Ναι, θα το ρωτήσω λοιπόν. Πόσο χρονών είστε, παιδιά?
2: Ο μέσος όρος της ηλικίας της ομάδας μας είναι... Είμαστε 20, 21 και 23.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω
1: θα
0: κάτι.
1: Σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στην Αριάδνη, θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος, όταν ήμασταν στη Λετωνία, είπε: χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω από κοντά την κυρία Έλενα Ολυμπίου.
1: Τέλειο!
0: Τέλειο. Γίνεται ακόμη χειρότερο. Μεγάλωσα μαζί τη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ξέρω την που τον καιρό που ήμουν μωρό.
1: Μάλιστα. Χρήστο μου. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου μετά από αυτό το σχόλιο στην Ελληνική.
2: Συγγνώμη, και δημόσια για το σχόλιο.
1: Αριάδνη, θέλω να μου πεις, είσαστε στην τελετή βράβευσης.
3: Ναι.
1: Και ακούτε ότι πήρατε το βραβείο. Αρχικά περιμένατε το?
3: Είχαμε υποψίες. Για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύαμε στην ιδέα μας και στη δουλειά μας. Αλλά εντάξει, όταν ανακοινώθηκε ήταν... ακόμα πιο εντυπωσιακό.
1: Πώς νιώσετε, Πέμω? Ακούτε, ας πούμε, Cyprus.
3: Ήταν ξαφνικό. Όμως είμαστε ενθουσιασμένοι.
0: Θέλω πάλι να προσθέσω κάτι.
1: Να προσθέσεις. Όπου... κατά τα άλλα, έδωσε μου τον λόγο.
0: Όπου κάθομαι εκεί και περιμένουμε να πούν τα βραβεία και λέει Cyprus. Ήμουν η μόνη που εφώναζε όπως την Πελή. Σηκώνονται τρεις, γιατί λείπει ακόμη ένας από την ομάδα, ο Θεοφάνης. Και σηκώνονται χαλαροί, κρατούν τη σημαία της Κύπρου, τη μεγάλη. Πάνε στη σκηνή και εγώ είμαι από πίσω. Ναι! Μόνη μου.
1: Κατάλαβες.
3: Έχει σχολιαστεί ότι είμαστε αρκετά άνετοι όταν ανέβαιναμε στη σκηνή.
1: Έτσι είναι, παιδιά.
3: Αλλά είμαστε χαρούμενοι.
1: Ωραία. Σε πολύ λίγο θα σας ρωτήσω να μου πείτε για τους αντιπάλους που είχατε. Πώς σας εφανίκασαν. Είδες, ίντρικα στο Drive Time Show.

0: Είμαστε εδώ μαζί με την Αριάδνη και τον Χρήστο από τη Λίβια που κερδίσανε στη Λετωνία το πρώτο βραβείο. Θέλω να μου πείτε, να ρωτήσω την Αριάδνη, γιατί σε ένα φοβούμαι εδώ τι είναι να απαντήσεις. Θέλω να μας πεις, Αριάδνη, πώς σου φανήκαν οι προτάσεις των άλλων χωρών.
1: Έχω να πω ότι ήμουν αρκετά ξαφνιασμένη, ίσως τη λέξη, εντυπωσιασμένη με το πόσο καλές ιδέες υπήρχαν από όλες τις χώρες. Ήταν όλες οι ιδέες, φυσικά ήμασταν και στο Innovation Track, ήταν όλες οι ιδέες πανέξυπνες, επιστημονικά βάσιμες. Χρησιμοποίησαν κυρίως ιδέες για sustainability, biodegradable αντικείμενα. Εννοείται AI, το AI ήταν αρκετά μέσα στο θέμα. Ναι, ήταν γενικά πάρα πολύ έξυπνες ιδέες.
0: Οκ, Χρήστο, να σε κόσμιος να σε ρωτήσω για σένα.
2: Ναι, ναι, υπόσχομαι.
0: Παρακαλώ.
2: Σίγουρα ήταν φοβερές ιδέες. Εμπολόρο να βλέπεις την νεολαία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να μαζεύονται σε ένα τέτοιο φεστιβάλ που ήταν το μεγαλύτερο, είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα είχαν πολλά ωραίες ιδέες. Νομίζω κάτι που είχαμε εμείς που ήταν ίσως και το λίγο διαφορετικό που κάναμε είναι ότι προχωρήσαμε από την ιδέα και χτίζουμε το προϊόν και δουλεύουμε πάνω σε τούτο εδώ στην Κύπρο. Οπότε είμαστε σε λίγο πιο προχωρημένο στάδιο και σίγουρα βοήθεις.
0: Μπράβο, Ελένα, κάτι θες να πεις?
3: Ήθελα να ρωτήσω έτσι και τον background των παιδιών. Με τι ασχολείστε, είναι ωραίο να το ακούσει ο κόσμος. Παρακαλώ. Okay.
1: Εγώ είμαι βιολόγος. Και το μάστερ μου είναι bioinformatics.
3: Okay. Καταλάβεις που το δεν καταλάβουμε.
0: Ναι. Που τότε είπα, τούτη είναι έξυπνη.
3: Ναι.
0: Χρήστο.
2: Εγώ σπουδάζω ακόμα. Πάω στο δεύτερο μου χρόνο τώρα στην Αμερική. Κάνω aerospace engineering και αστροφυσική.
0: Στην Αμερική. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να το πει. Καλά, είναι και πυρηνική φυσική.
3: Πολλά κοντά.
0: Ναι.
1: Rocket science.
3: Ναι. Να πούμε και κάπου δαμε ότι πιάσαμε τζελά βραβεία.
0: Πέτε μου, πεσαρώσετε,
3: Βεβαίως, τα κορίτσια από το Λύκειο στη Λεμεσόν κέρδισαν το τρίτο βραβείο στην μαθητική επιχείρηση που φτιάξανε έναν lip gloss, το οποίο έχει έναν κρυμμένο σημείο όπου έχει ειδικά χαρτάκια τα οποία μπορείς να ελέγξεις αν έχει ναρκωτική ουσία το ποτό σου.
0: Εντάξει, τέλειο. Τέλειο.
3: Γενικά οι ιδέες ήταν εξαιρετικές. Και μαζί μας ήταν και η άλλη ομάδα από το Girls Who Lead. Δηλαδή πήγαμε τρεις ομάδες στην Λετωνία όπου μιλούν για την γυναικεία χειραφέτηση και όλους τους αγώνες που κάνουμε, που ξεκινά από πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Και όλα τότε γίνονται στο πλαίσιο του Junior Achievement Cyprus με όλα τα προγράμματα. Και έτσι για το κλείσιμο, πείτε μας εσείς πώς νιώθετε, ρε παιδί μου, που σας έδωθηκε την ευκαιρία μέσα από τον Junior Achievement Cyprus να κάνετε το ταξίδι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, νομίζω όλη η ομάδα. Είμαι κυρίως περήφανη για την Κύπρο που ήρθαμε και τρίτη θέση η ομάδα του Λυκείου και εμείς που πιάσαμε την πρώτη θέση. Ήταν πολύ καλή εμπειρία, γνωρίσαμε πολύ ενδιαφέρον άτομα, πολύ καλές ιδέες και χαιρόμαστε που είμαστε μέρος αυτής της νεολαίας.
0: Εμείς να δεις.
2: Αν μπορούσα να προσθέσω και εγώ, ήταν όντως συγκινητικό. Επίσης, η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα που έπιασε δύο βραβεία σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Οπότε, ναι, ήταν συγκινητικό. Και να ευχαριστήσουμε και εμείς, σαν ομάδα που αντιπροσώπευσε την Κύπρο, και την ομάδα των Junior Achievement της Κύπρου, και την ομάδα που ήρθε μαζί μας στη Λετωνία, και την κυρία
0: Κύρια. Μπράβο, περίμενα το κύριο.
2: Ήταν που σεβασμό.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολλά που σας δαμείς. Συγχαρητήρια ξανά. Μπράβο σας. Κυρία Έλενα Ολυμπίου, θες να πεις κάτι στα παιδιά?
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ακολουθήστε την ομάδα The Livia Project στο Instagram να δείτε τα επόμενα του σχέδια. Παιδιά, τούτοι είναι να μας βγάλουν που τη... Και τη Hairshield. Νομίζω ότι είναι η ατακά του παπά μου. Να μας βγάλουν που τη φτώσαν.
0: Να μας σώσουν. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστό.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είναι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε την Clyde Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12 στη Μέσα Γειτονιά για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.

0: Με Alex Warren και Fever Dream μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του πρώτου Drive Time Show της εβδομάδας και του Drive Time Show του μόνου λευκοσιάτικου Drive Time Show αυτής της εβδομάδας, γιατί από αύριο φεύγουμε και πάμε Summer House Έλληνα Ολυμπίου.
1: Summer House, τι λέει. Φεύγουμε, φεύγουμε.
0: Ένα μπανικό στα μάτια της τον είδε, λέει, τι θα πει τώρα ο Νέαρ, να μας κλείσει.
1: Σκεφτώ πού πάμε.
0: Πού
1: και
0: πάμε.
1: Μετά λέω, παιδιά, εντάξει.
0: Πάμε Summer House αύριο, Έλενα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θες να σου πω και ένα ωραίο question impossible.
0: Εννοείται, γιατί μου έχει λείψει. Δώσ' το ρε, Έλενα.
1: Οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει να κάνει με την Αμερική και για να βοηθήσω να δώσω τουλάχιστον ένα context, πόσος είναι ο πληθυσμός της Αμερικής.
0: Ω, δεν είμαι καλός με
1: ωραία, τότε. Περίμενε να σου πω. Population US, να πω ναι. 300 εκατομμύρια. 350 εκατομμύρια.
0: 350 εκατομμύρια, ωραία. Μάλιστα.
1: Οι Αμερικανοί αφιερώνουν συνολικά 175 εκατομμύρια ώρες της ζωής τους,
0: ναι,
1: κάνοντας αυτό.
0: Κάνοντας αυτό. Να πω.
1: Ναι.
0: Να τρώνε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Ένα αστείο.
0: Ένα αστείο.
1: Ένα αστείο απάντηση. Ναι, ναι, ναι.
0: 170 εκατομμύρια ώρες της ζωής.
1: 175.
0: 175, συγγνώμη.
1: Εκατομμύρια ώρες της ζωής τους αφιερώνουν οι Αμερικανοί κάνοντας αυτό.
0: Μάλιστα, πολλά θέλω να πω, αλλά μεγάλο βόδι μου πατάει τη γλώσσα. Πείτε μας, παιδιά, Viber 99-31-0-0-31. 175 εκατομμύρια ώρες από τη ζωή τους σπαταλούν οι Αμερικάνοι και κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Για πείτε μας.

0: Είπαμε ότι από αύριο μεταφερόμαστε στο Summer House για να παρτάρουμε και για να παρτάρετε κι εσείς μαζί μας. Δεν θα παρτάρετε μόνο ραδιοφωνικά όμως μαζί μας, γιατί κάποιοι από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε VIP προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά αυτό το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι.
1: Και τις προηγούμενες χρονιές το ζήσατε πάρα πολύ από τους ακροατές μας. Είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που ερχόμαστε όλοι μαζί κοντά και κάνουμε ένα έτσι καλοκαιρινό πάρτι στην πισίνα. Χορεύουμε, τραγουδάμε και θέλουμε πάρα πολύ και φέτος να σας καλωσορίσουμε στο Summer House του Mix FM.
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Μπαίνετε για να μπείτε στην κλήρωση, κάνετε follow Mix FM Cyprus, tag την παρέα σας στα σχόλια και μπαίνετε απευθείας στο διαγωνισμό.
1: Τόσο απλά, τόσο εύκολα.
0: Ακριβώς. Δεν θα πούμε περισσότερα όμως για αυτές τις VIP προσκλήσεις.
1: Α,
0: είναι
1: θέλεις,
0: VIP. Θέλω να δημιουργηθεί ένας μύθος.
1: Δημιουργείται έτσι,
0: ναι,
1: τώρα μία.
0: Ένα μυστήριο
1: ένα
0: γύρω από
1: μυστήριο,
0: αυτό.
1: Ένα μυστήριο, μία chance.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Αρέσκει μου. Αρέσκει σου. Μου. Βλέπω ζούς ατμούς τώρα εγώ που το στείλω.
0: Θα το μάθουν εκ των προτέρων οι νικητές,
1: ναι,
0: και εκ των υστέρων οι ακροατές.
1: Μα
0: υπόλοιποι.
1: Πώς τα λες, πώς τα...

0: Σου έχω όμορφα νέα. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού Βαγγέλης Ντούμας αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο. Και έχω να σου πω ότι είναι η δεύτερη φορά μετά το 2024 που το καταφέρνει και είναι μόλις 18 χρονών.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Να το ξανακάνει.
1: Να το ξανακάνει και να συνεχίσουν να έρχονται αυτά τα όμορφα νέα από τους αθλητές μας, από τους δημιουργούς μας, από όλους τους νέους οι οποίοι μας κάνουν περήφανος μέρα με τη μέρα.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Μπράβο, μπράβο στο Βαγγέλη Ντούμα.
1: Και μπράβο σε όλους εσάς που στείλατε απαντήσεις για το Question Impossible. Είπαμε σήμερα ψάχνουμε να βρούμε ένα πράγμα που κάνουν οι Αμερικάνοι και ξοδεύουν 175 εκατομμύρια ώρες από τη ζωή τους.
0: Θες να ακυρώσεις κάποιες απαντήσεις?
1: Ακυρώσε
0: γιατί δεν μου έχεις πει.
1: Ακυρώσε τις
0: όλες. Όλες άκυρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, άρα δεν είναι το να απαντούν σε scam τηλεφωνήματα. Το αγάπησα. Αγάπησα, Μιχάλη, αυτή την απάντηση. Δεν είναι το να βλέπουν τηλεόραση, δεν είναι το να κοιμούνται, δεν είναι το να βλέπουν διαφημίσεις, ούτε το να αναμένουν στην κίνηση.
1: Ούτε τόσες ώρες που μας είπε η Χριστίνα να τις περνάνε στην τουαλέτα.
0: Αχα.
1: Είναι κάτι άλλο. Από αυτές τις απαντήσεις που είπαμε, μια κοντεύκη.
0: Okay, δεν θα μας πεις όμως πια.
1: Όχι, όχι, έχει να κάνει με το όνομα της εκπομπής μας, είπα το.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Okay, okay. Στέλνετε, παιδιά, τα μηνύματά σας, Viber 99 31 0031.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
6: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
7: I don't know what to do.
8: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
9: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
10: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Μας παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε η Taylor Swift.
1: Μαζίσει το κορίτσι, να μαζίσει.
0: Έγινε ένας κακός χαμός που κλείσανε τη Νέα Υόρκη στα μέσα εν μέσω καύσωνα.
1: Και έχει και την ίδια μέρα επέτειο με τη Χριστίνα Αργυρού, τη δικιά μας του Lunchbox. Η οποία ενθουσιάστηκε η Χριστίνα.
0: Λογικό. Η Χριστίνα μας μπορεί να πιστεύει κιόλας ότι η Taylor Swift έκλεισε το γάμο της για να είναι την ίδια μέρα με το.
1: When is Christina's date?
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως πρέπει να δώσουμε τη σωστή απάντηση του Question Impossible.
1: 175 εκατομμύρια ώρες περνάνε οι Αμερικάνοι στη ζωή τους κάνοντας αυτό το πράγμα.
0: Ούτε στο drive-thru, ούτε στο να ψάχνουν χαμένα αντικείμενα, ούτε στο να οδηγούν, ούτε στο να βλέπουν τηλεόραση.
1: Ψάχνουν parking.
0: 175 εκατομμύρια ώρες. Τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Ψάχνουν να δουν που υπαρκάραν το αυτοκίνητό τους. Σιρότερη που η
1: Λαμπροπούλου. Ήταν να σου πω, αν πάτσε ένα Αμερικάνα, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το σημερινό Drive Time Show. Δίνουμε ραδιοφωνική σκέντα, Χαριτίνη Λιάδο. Από την Έλενα Ολυμπίου.
0: Και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
4: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Diz με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
5: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
6: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
5: Εννοείται.
6: Let's go.
5: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
6: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
5: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

Alex Warren και Ordinary, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Ελπίζω να είχατε ένα ξεκούραστο, όμορφο, τρελό, ξέγνιαστο, όπως ακριβώς το θέλατε εσείς, Σαββατοκυριακό. Εγώ είμαι εδώ για να φτιάξω τη διάθεση, γιατί μία δόση αισιοδοξίας παραπάνω τη χρειάζεται τη Δευτέρα. Και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9, παρέα με την καλύτερη μουσική, Genius, μεγάλο χορηγό υποστηριχτή Pizza Hut. Και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99-31-0-31 στο Viber. Χαρητήν Ηλιάδου, στο μικρόφωνο και την παρέα σου, εδώ ραδιοφωνικά.

Επειδή έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε ελληνικά νησιά για να πάμε διακοπές φέτος και μπορεί να μην έχουμε καταλήξει σε ποιο θέλουμε να πάμε ακόμα, πες μου τι ζώδιο είσαι να σου πω ποιο ελληνικό νησί σου ταιριάζει, γιατί μπορεί να θες ήρεμες παραλίες ή απ' την άλλη να θες πανηγύρια, beach bars, χωριά που μυρίζουν για σεμί. Οπότε, σύμφωνα με το ζώδιο σου, αυτό θα σου ταιριάζει. Ξεκινώντας με τους κρυούς, η Ήος σας ταιριάζει, κρύοι. Οι Ταύροι μάλλον προτιμούν τη Σύφνο. Από την άλλη, οι Δίδυμοι θέλουν να πάνε όπως και δίποτε στην Πάρο, που υπάρχει και ποικιλία και γνωριμίες και κουβέντες και φλερτ. Οι Καρκίνοι στην Αμοργό για να δουν το ηλιοβασίλεμα έτσι λίγο πιο ρομαντικά και χαλαρά. Λέοντες, Μύκονο. Πού θα πάνε οι Λέοντες? Εκεί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Με λάμψη, ωραίες φωτογραφίες, ενέργεια, λίγη υπερβολή, όλα αυτά τους αρέσουν. Παρθένοι στην Άξο για να έχουν επίσης πολλές επιλογές. Από την άλλη, Ζυγή θα επιλέξουν την Ήδρα, έτσι για να έχουν ωραία αισθητική. Σκορπιοί την Κύμολο, που θέλουν έτσι λίγο μυστήριο, ένταση και ησυχία. Το ξέρω της Κρήτη, παιδιά, πόσο ταυτίζομαι. Αλήθεια λέει αυτό το site και όντως θέλω να πάω στην Κρήτη και όντως είναι το αγαπημένο μου νησί. Εγώ καιρό Σύρος, Υδροχόος Ανάφη και Χθής Φολέγανδρο. Αυτά θα σας πω, δεν θα σας κουράζω άλλο, αλλά θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε εδώ στο 99 31 0031 στο Viber.

Είμαι obsessed με αυτό το κομμάτι, American Girls και Harry Styles εδώ στο Mix FM. Ενώ δεν ξεχνάς ότι τρέχει διαγωνισμός και με την Pizza Hut, πέρα από τις νέες γεύσεις που έχει και μας ταξιδεύουν σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα, τρέχει και διαγωνισμός στα account Instagram και Facebook της Pizza Hut. Τρεις υπερτυχεροί λοιπόν θα κληρωθούν για καταπληκτικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί θα κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε μπαίνεις στα account Instagram και Facebook της Pizza Hut και τα βρίσκεις όλα εκεί. Συνεχίζω με Alex Warren, Eternity, έρχεται εδώ στο Mix FM, οπότε πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπέντε like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Whatever. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
6: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
7: I don't know what to do.
8: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by VJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
9: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
10: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
11: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
12: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
10: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Και ναι, σου έχω πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν τα 30, και αν είσαι 30 πλάς θέλω να μου πεις αν τα έχεις κάνει πριν τα 30. Νούμερο 1 είναι να ταξιδέψεις μόνος σου, έστω και για ένα Σαββατοκύριακο, να δεις πώς είναι αυτή η εμπειρία με τον εαυτό σου. Και πραγματικά το έχω κάνει και ήταν πολύ περίεργο και πολύ ωραίο ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω αν δεν το ζήσεις και εσύ ο ίδιος. Επίσης, μάθε μια νέα δεξιότητα που δεν σχετίζεται με τη δουλειά σου, για παράδειγμα φωτογραφία, μαγειρική, μια ξένη γλώσσα, ό,τι θέλεις εσύ. Επίσης, βάλε στην άκρη το πρώτο σου αποταμιευτικό ποσό και δημιούργησε έτσι ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας που σίγουρα θα σου χρησιμεύσει για να επενδύσεις την επόμενη δεκαετία. Να πούμε ότι μπορείς να πεις και ναι σε μια εμπειρία που σε φοβίζει, όπως μια δημόσια ομιλία ή σε ένα extreme sport, κάτι. Να διαβάσεις τουλάχιστον 10 βιβλία που θα σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης. Αυτό θα σε διαμορφώσει πραγματικά πάρα πολύ. Και τέλος, να κόψεις συνήθειες ή σχέσεις που σε κρατούν πίσω, δηλαδή εκεί στα 30 πρέπει να πεις ένα όχι, και να επενδύσεις σε ανθρώπους που σε εξελίσσουν και είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να έχεις κοντά σου. Αυτά είχα να πω. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι, εννοείται μου στέλνεις εδώ στο Viber στο 99 31 0031.

Save the date, γιατί το I Love the 90s and Zeros με τον Dino G έρχεται σε Summer Edition και δεν το χάνεις με τίποτα. Πού? Στο Amos Beach Bar, πότε? Σάββατο 8 Αυγούστου και τι ώρα? Στις 9. Σε περιμένουμε λοιπόν για να περάσουμε για ακόμα μια χρονιά καταπληκτικά, ενώ εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Και κάπως έτσι, εγώ θα σε καληνυχτήσω και φυσικά αύριο τα λέμε από το Summer House του Mix FM, που θα εκπέμπουμε ζωντανά και θα σου μεταφέρουμε όλο αυτό το καλοκαιρινό vibe. Από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, την Genius, το μεγάλο χορηγό και φυσικά τον υποστηρικτή μας την Pizza Hut, φιλιά πολλά και σας καληνυχτώ με Benson Bone που έρχεται και ακούγεται δυνατά.

number 3.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
5: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
6: Eminem, what's up?
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.